10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ωρα μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλης.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Φίλοι λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: πόλεμος.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: δρόμος 89,8.
1: Έχουμε και... αρχίσει, παιδιά, χωρίς να πούμε κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα.
0: Ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Πίτσας.
1: Όχι.
0: Με bitcoin.
1: Πίτσας με bitcoin.
2: Θα πω το ανέκδοτο για την πίτσα μετά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, δεν είναι απλώς η μέρα
0: πίτσας. Πίτσας με bitcoin. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλιώς δεν ναι, σου φέρνουν, έτσι είναι.
1: Ναι, αγορά πίτσας με bitcoin.
2: Ήταν
1: να
2: το...
1: πας να φας πίτσα, δηλαδή με ρεύθεις εσύ και πας 15-6.
2: Φαντάζομαι ότι σαν σήμερα θα έγινε το γνωστό περιστατικό με τον τύπο ο οποίος είχε στην κατοχή του το bitcoin και πλήρωσε δύο πίτσες με bitcoin και σήμερα αν τα έχει κρατήσει τα bitcoin αυτά θα ήταν κάτι εκατομμύρια.
0: Φοβερό.
2: Και, όχι, και για να τον κοροϊδέψουν ακόμα περισσότερο από φαντάζομαι πόσο άσχημα θα είναι σε αυτόν τον άνθρωπο, του έκαναν και Παγκόσμια ημέρα πίτσας με bitcoin. Δηλαδή,
1: ναι,
2: όπα,
1: αλλά έτσι θα μείνει αξέχαστος.
2: Ναι, ναι.
0: Του στέλνουν τουλάχιστον.
2: Ξέρω εγώ.
1: Θα έπρεπε
2: τουλάχιστον. Ναι.
1: Τουλάχιστον μία μέρα το χρόνο θα πρέπει
0: αυτή
1: να γίνει
0: αυτό. Μέρα, ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που έχουν
2: Γιουτάζει
1: σήμερα.
2: Γιουτάζει ο Εμίλιος.
1: Ναι, γεια σου, Εμίλιε.
2: Χρόνια πολλά στον Εμίλιο, το χιλάκι, το φίλο
1: σου. Το φίλο σου, κυρίως εσένα.
0: Και φίλο σου, και δικό μου είναι.
1: Εντάξει, αλλά εδώ έχει εκφραστεί τώρα δημοσίως, ας πούμε, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά ανάμεσά τους.
0: Συνδέονται με άλλο τρόπο.
2: Θα πάμε να δούμε την παράσταση. Θυμάζονται πολύ ωραία παράσταση στο. Εκεί που είχες παίξει και εσύ. Εγώ μόνο σε. Στο ανοιχτό θέατρο του Λαμπέτη επάνω.
0: Α, στο Λαμπέτη, ναι, ναι, ναι.
2: Στη Φορολογία. Θα παίζουν όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, διαβάζω που αφορά εμάς και όλους τους υπόλοιπους εδώ της παρέας της πρωινής. Ψυχολόγος προειδοποιεί. Το να ξυπνάς στις 5 το πρωί είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Φιλοσοφίστε το να καταλάβετε τι θέλει να πει ο παίκτης. Το να ξυπνάς στις 5 το πρωί είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο.
0: Να πουλάς δηλαδή κάτι ακριβό για να πάρεις κάτι φθηνότερο.
2: Ότι πουλάς την ουσία, την υγεία σου, την ψυχική, την ηρεμία σου, για να πας να δουλέψεις, για να αγοράσεις δηλαδή κάτι που είναι λιγότερης αξίας από αυτό που πουλάς.
0: Ήδη είμαι ράκος μετά από αυτό που λες.
2: Κατάλαβες, μας ισοπαίδωσε.
0: Να, αλλά εμείς δεν ξυπνάμε 5.
2: Δεν ξυπνάμε 5,5. Εντάξει, κάτι διαφορά.
1: Το έχουμε πει αυτό.
0: 6, φίλε, δεν υπάρχει 5.
2: Να πουλάς το αυτοκίνητο.
1: Αυτό όχι με αυτά τα λόγια.
2: Τα λόγια όμως δεν είναι πολύ βαριά. Να πουλάς το αυτοκίνητο για να πάρεις βενζίνη.
0: Σκληρός ψυχολόγος.
1: Εμείς βέβαια θέλουμε.
2: Ο οποίος είναι και Ισπανός.
1: Ισπανός.
2: Τον λένε Αλφρέντο Ροντρίγκεζ.
1: Περίμενα κάτι πιο εντυπωσιακό σε όνομα. Είναι σαν να λες, ας πούμε, κάτι. Γιάννης Παπαδόπουλος. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ένα όνομα το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό εκεί πέρα στην Ισπανία αυτό.
2: Το βιβλίο που έβγαλε βέβαια λέγεται Ντορμίρ Παραβαβίρ.
1: Άμα λέγεται Ντορμίρ Παραβαβίρ.
0: Είναι για τον ύπνο.
2: Παραβιβίρ.
0: Είναι για τον ύπνο.
2: Ντορμίρ
1: Παραβιβίρ. Βιβίρ
2: είναι το ζώο.
0: Είναι ο ύπνο.
1: Να κοιμάσαι για να ζεις.
0: Να ζεις, μάλιστα.
2: Μάλιστα. Αυτά.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ή μάλλον. Κάτσε, γεννήθηκε.
1: Καλά, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, που είναι, ας πούμε, για μένα ένας από τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους στη ζωή αυτή.
2: Τόσο πολύ.
1: Ναι, γιατί γουστάρω πάρα πολύ.
2: Τόσο πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο
0: Σερ. Ποιο είναι ο καλύτερο Σερ Χόλμ για σένα?
2: Που τον έχει υποδηθεί εννοείς.
1: Αυτός που έχει γράψει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Δηλαδή, πώς τον λένε, ο
0: Κάμπερμπατ.
1: Καλά, αυτός είναι ο καλύτερος.
2: Α, λες τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.
1: Ναι, νόμιζα ότι θα πείτε αυτόν.
2: Ανάμεσα στους δύο προτιμώ τον Κάμπερμπατς. Μου άρεσε αυτό.
1: Με τρέλα, με τρέλα.
2: Βέβαια ήταν και το περιβάλλον.
0: Είναι και η σειρά. Είναι,
2: σειρά, βέβαια.
0: Είναι πολύ καλύτερη.
1: Με τρέλα, με τρέλα, με τρέλα.
0: Έχει βγει τώρα και.
2: Κι άλλος.
0: Ο αδερφός του Σέρλοκ Χόλμς, μια καινούργια σειρά.
1: Έχει βγει και η κόρη του.
0: Και η κόρη του έχει βγει, μπράβο.
2: Ο αδερφός του Σέρλοκ Χόλμς. Πώς το λένε? Τζον Χόλμς.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του πάντως.
1: Χόλμς 100%.
0: Μάλλον έχει βγει ο Χόλμς σε νεαρή ηλικία. Τώρα το θυμήθηκα. Ναι.
2: Γιάνγκ Σέρλοκ.
0: Που ήταν φοιτητής τότε που σπούδαζε.
2: Πώς το μπερδεύεις με το Σέλντον?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που είναι Γιάνγκ Σέλντον, ναι. Ωραία σειρά είναι αυτή με τον Γιάνγκ Σέλντον.
0: Καστανάνθρωπος.
2: Θα το δω, ρε κερατή.
0: Καστανάνθρωπος και θα πάθεις πλάκα.
2: Θα το δω.
0: Σου στείλα χτες κάτι.
2: Το είδα.
0: Την κριτική για να καταλάβεις.
2: Το είδα.
1: Μιλάμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά με τον Καστανάνθρωπο.
2: Έχετε λάθη με τον Καστανάνθρωπο.
0: Σας λέω πολύ δυνατό τέλος.
2: Με έχει διαλύσει. Βλέπει το Game of Thrones. Αρχίζει, μου λέει, βάζω HBO, ξεκινάω να βλέπω Game of Thrones.
0: Εκεί που
2: λέτε με τον Καστανάνθρωπο. Δεν προλαβαίνω.
1: Αλλά και σε όμω περίμενε. Πώς το γίνει?
2: Δώσε λίγο χρόνο γρήγορα.
1: Αλήθεια. Πότε προλαβαίνεις, πιστεύω, δεν κοιμάσαι το βράδυ καθόλου?
0: Όχι, κοιμάμαι, απλώς είμαι γρήγορος.
1: Πώς τα βλέπεις
0: κοιμάμαι
1: γρήγορα?
0: Και βλέπω.
1: Αυτά, άμα είναι μια μισή ώρα, πώς το βλέπεις πιο γρήγορα
0: το
1: από μια
0: μισή ώρα? Το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο μάτι κλειστό. Βλέπω, κοιμάμαι.

0: Ναι, είναι η ώρα για παιχνίδι, για Letter Game εδώ στο δρόμο, το 9,8. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Ελευθερία.
0: Ελευθερία,
1: Ελευθερία, ίσως... έχεις κάτι.
0: Ήταν βραχνιασμένη.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Είσαι αρρωστούλα.
0: Είναι τώρα καλύτερα.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Περαστικά, περαστικά, ευχόμαστε.
3: Θερίζουν οι ιώσεις παρόλο που έχουμε μπει στο Μάιο.
0: Ναι, παιδιά, γιατί ο Μάιος είναι μυστήριος αυτός.
3: Είναι μυστήριος. Ήταν και ο καιρός έτσι, μία έτσι, μία αλλιώς. Τι να φορέσεις, να βάλεις, μία θα σε βρέξει, μία θα σε κρυώσει.
0: Ζακετούλα.
3: Να πάρετε.
0: Να έχετε μαζί, ομπρελίτσα.
3: Και να παίξουμε.
0: Είστε έτοιμοι να παίξουμε?
2: Είμαι έτοιμη.
0: Ωραία.
1: Αχ, λοιπόν, Παναγία μου, υποφέρω μαζί σας έτσι που σας ακούω.
0: Παίξουμε ένα ωραίο γραμματάκι τότε. Να παίξουμε ένα πολύ καλό γραμματάκι. Να παίξουμε με το γράμμα μη.
1: Ωραίο είναι το μη. Μπράβο, μπράβο, Χριστό μου,
0: έτσι,
1: μπράβο.
0: Είναι άρρωστη γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
0: πάμε,
1: ναι, ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: καλό,
1: ωραίο,
0: γράμμα.
1: Πολύ, πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ζώο.
2: Μοσχάρι.
0: Μπράβο. Όνομα.
2: Μαρίνα.
0: Πράγμα.
2: Μαντήλι.
0: Πολύ ωραία. Φυτό.
2: Μελιτζάνα.
0: Σούπερ. Φαγητό.
2: Φαγητό μουσακάς.
0: Πόλη.
2: Μεσσηνία.
3: Όχι.
0: Όχι. Πάμε. Η έξοδος.
2: Μιλιά. Μοσχάτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Χώρα.
2: Χώρα. Μάλτα.
1: Ωραία.
0: Σούπερ. Επάγγελμα.
2: Μουσικός.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική.
2: Μπαρτσελώνα.
0: Και Λίμνος, Ποτάνια, Βουνά.
2: Μπέλες.
0: Τέλεια, τέλεια, συγχαρητήρια. Είχαμε αγωνία όλοι.
1: Πολύ, εγώ τότε δεν μίλησα καθόλου για να ακούγεται η Ελευθερία.
0: Ναι, ναι, μπράβο Κατερίνα.
1: Περαστικούλια, περαστικούλια.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: στιγμές της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Yay, yay, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

0: δρόμος 89,8 και θυμάσαι
1: καλημέρα
0: Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους παιδιά.
0: Καλημέρα βέβαια σε όλους. Θυμάσαι Κατερίνα πριν από ένα διάστημα που ο Γιάννης Κορδόνης στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας μας είχε πει για το μετάλλιο, για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που δινόταν παλιά, 1908. Το θυμάσαι, θυμάσαι την άχρηστη πληροφορία, θυμάσαι Γιάννη?
2: Εγώ τις θυμάμαι όλες τις άχρηστες πληροφορίες.
0: Που μας είχε πει συγκεκριμένα ότι ήταν 100% χρυσός.
1: Α, αυτό, και ναι, το θυμάμαι. Και
2: να είναι στους τελευταίους Ολυμπιακούς.
0: Πόσο, θέλω ακριβώς αυτό να θυμίσουμε, να δω ακριβώς αν θυμάσαι. Πόσο 2%. Είχε φτάσει, 2% λες εσύ, έτσι. Είσαι πολύ κοντά. 1%.
2: 1%.
1: Α, 1% ήταν.
2: 1%.
0: Ήθελα να δω αν θυμάται αυτό. Ήθελα.
2: Μπράβο Χρήστο, ναι, καλά ναι. Τις έκανες.
0: Μπράβο.
2: Να τις κάνεις διαδεστάκια.
0: Είναι πολύ κοντά, έφυσε πολύ κοντά.
2: Να βλέπουμε.
0: Έτσι,
1: να την κρατάς εγρήγορση την καραβά του.
2: Έτσι, γιατί αλλιώς εφησυχάζεται.
0: Ναι, βέβαια. Τότε ήταν, τώρα είναι πια 523 γραμμάρια. Αποτελείται κυρίως από ασίμι. 1% μόνο το χρυσάφι. Ενώ κάποτε ήταν 100%.
1: Κατάλαβες πως άλλαξε η εποχή μας. Όσοι έχουν πάρει τα χρυσά
2: εγώ,
1: τότε τα
2: πουλάς.
1: Εγώ αν πάω
2: στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα στοχεύσω το χρυσό. Είναι απάτη. Ναι. Πάω να πάρω το χάλκινο.
0: Βέβαια.
2: Που είναι χάλκινο.
1: Που είναι.
2: Να ξέρω ότι πήρα χάλκινο, είναι χάλκινο ρε
1: φίλε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ.
2: Όχι να λέω πήρα χρυσό και να είναι 1% χρυσό να με κορδεύει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: Κατερίνα, λέγε.
0: Κατερίνα, κάτι θέλεις να μου
1: πεις. Αυτό ήθελες να πεις.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να θυμίσω. Πες, τι.
1: Α, εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Ήθελα να σου πω πως χτες το βράδυ ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός για μένα. Έμαθα ότι κατάλαβα ότι είμαι χαζή. Αλλά επειδή παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο, επειδή είπες τι υπάρχει μέσα σε ένα χρυσό μετάλλιο που δεν είναι πια χρυσό, η άλλη πληροφορία η οποία με τρέλανε είναι, θέλω να πραγματικά να προσπαθήσετε να φανταστείτε τι μπορεί, από τι μπορεί να είναι φτιαγμένο το κραγιόν που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες.
2: Από
1: τι είναι, παιδιά?
0: Βότανα, κάτι.
2: Λέπια ψαριού.
1: Από λέπια ψαριού.
0: Ενδιαφέρον. Κάτι πιο λίπος, εγώ νομίζω είναι.
1: Λίπος, λες.
0: Κάποιο λίπος από.
2: Λίπος γουρουνιού.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Θέλω να είστε λίγο πιο.
0: Από κάποιο φυτό.
1: Είστε κάπως. Κοντά,
2: τι περίοδο μιλάμε, ρε παιδί μου, για πότε μιλάμε.
1: Αρχαία Ελλάδα, ρε παιδί μου.
2: Είχανε κραγιόν στην αρχαία Ελλάδα.
1: Χωρίς να γκουγκλάρεις.
2: Δεν γκουγκλάρω. Είχανε κραγιόν στην αρχαία Ελλάδα.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Ναι, αφού.
1: Καλά πλάγα μας κάνει.
2: Είχανε κραγιόν στην αρχαία Ελλάδα.
1: Εδώ είχανε οι μινοίτισες και ήταν βαμμένες και τέτοια.
0: Από κάποιο φυτό, λέω εγώ.
1: Φυτό. Δεν είναι φυτό.
0: Από κάποιο.
1: Πάμε ζώο. Στα ζώα.
0: Από δέρμα, δέρμα ζώου. Δέρμα ζώου.
2: Ναι, το χρώμα πρέπει να δώσει και χρώμα λίγο.
0: Από μήπως.
2: Αν πεις μπορεί να βάλει.
0: Έχει σχέση με περιττώματα.
2: Έλα ρε.
1: Έχει σχέση με περιττώματα.
0: Να το.
1: Μπράβο.
2: Καλά, μετά λέτε μένα ότι μα ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Όχι, οι αρχαίοι το κάνατε.
2: Μετά λέτε μένα ότι μα ιδέα. Για...
1: Ναι.
0: Περιττώματα γουρουνιού.
1: Όχι.
0: Περιττώματα αγελάδα.
1: Πού το βρήκανε αυτό το ζώο στην αρχαία Ελλάδα εκτός του Ξύριγχου. Όχι. Παιδιά, είναι σοκαριστικό, θα σας πω.
0: Δεινόσαυρο.
1: Στο κραγιό, λέει, στην αρχαία Ελλάδα,
0: ελέφαντα.
1: Να πω, υδρότα αρνιού.
2: Τι λέει, τι λέει.
1: Υδρότα αρνιού.
0: Το αρνιού που βρήκανε. Το αρνί, τι.
1: Υδρότα.
2: Πώς τον παίρνεις τον υδρότα του αρνιού. Το βάζεις να τρέξει αρχικά.
0: Το φοβίζεις. Το τρομοκρατείς.
1: Ανθρώπινο σάλιο. Είναι δυνατόν.
2: Αυτό είναι εύκολο.
1: Μήπως μας κοροϊδεύουν αρέσει αυτά που τα γράφουν.
2: Ξέρεις πού το διαβάζεις αυτό. Πού το διαβάζεις αυτό.
1: Είναι μια του Μονόκλη μια έρευνα. Και περιττώματα κροκόδιλου.
2: Τι είναι αυτά μωρέ Χρήστο. Τι περιττώματα κροκόδιλου.
1: Έτσι λέει ρε συμπληροφορία.
2: Είχες να αρχίσει ένα κροκόδιλους.
1: Αυτό λέω, πού τους βρήκαν τους κροκόδιλους.
0: Ξέρεις πως μαζεύαν υδρότα αρνιού.
1: Πως.
0: Του δείχναν το διαφημιστικό του τζάμπο.

0: Δρόμος 89,8. Ήρθε η ώρα, Κατερίνα, αγάπη για μου, την αχρήστη πληροφορία της ημέρας.
1: Από τον φίλο μας και συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα φυσικά. Έχω δύο επιδόφερη κουβέντα. Θέλετε μία ζωολογικού, έτσι?
2: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ζωολογικού.
1: Ωραία, ας πάμε, γιατί έχει λίγο σχέση.
0: Πες και τις δύο.
1: Η αφορμή ήταν από χθες που λέγαμε
0: Παρασκευή,
1: τα ονόματα.
0: Παρασκευή είναι, γίνε large.
2: Ναι, ρε εσύ.
0: Μη μασάς, εδώ είμαστε.
2: Τσιγκουνεύεται, την άφησε την πληροφορία.
0: Ήξε πράγμα, ρε φίλε.
1: Λέγαμε λοιπόν.
2: Κέρνα. Άκουρε, Χριστό. Τσιγκουνεύεται μέχρι και την άφησε την πληροφορία. Δεν είναι μόνο τα χρήματα το ζήτημα. Μιλάμε. Λέγα, είναι, ας πούμε, έχει πάει παντού πια αυτό.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα ονόματα, πώς δίνεις ένα όνομα, αν θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί κανόνες που θα τηρούνται.
0: Επιτροπή που θα ελέγχει
1: και τα λοιπά, και τα λοιπά.
0: Στην Ισλανδία.
1: Και μου λέει ο Αλβέρτος, αυτό το λες για τους ανθρώπους. Στα ζώα, μου λέει, ξέρεις μερικές φορές τι γίνεται με τα ονόματα που δίνουν στα ζώα? Και δεν θα σου πω, μου λέει, για το σκύλο, ας πούμε, που
0: Μπούμπης,
1: ο άλλος...
0: Ο Μπούμπης. Ο γνωστός Μπούμπης. Που ακούμε. Ο Τάκης και ο Μπούμπης.
1: Ο Τάκης και ο Μπούμπης.
0: Αβασία. Δεν το έχεις ακούσει?
1: Εκεί, ας πούμε, δεν θα έπρεπε και εκεί να μπαίνει ένα... κάπως στο ζώο να του λες, θες να σε λένε έτσι? Και ανάλογα σου κάνει να αγαπηγίζει, να δέχεται, να μην δέχεται, γιατί και εκεί...
0: Πώς επιλέγει ο σκύλος τον, ας το πούμε, τον ιδιοκτήτη του, τον άνθρωπο? Δεν έχετε δει κάποια βίντεο που,
2: που βγαίνουν,
0: βγάζουν ένα σκυλάκι, είναι κόσμος συγκεντρωμένος.
2: Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Βγάζουν το σκυλάκι στη μέση και γυρνάει το σκυλάκι, μυρίζει, κοιτάζει, πάει και πηγαίνει σε έναν αγκαλιά.
2: Και μετά έτσι τον επιλέγει.
1: Αλήθεια, ναι. Τι ωραίο.
2: Αν δεν τα έχεις δει να τα δεις. Και οι άνθρωποι που τους επιλέγει το σκυλί κλαίνε τόσο γοερά από συγκίνηση.
0: Πραγματικά.
2: Απίστευτο είναι. Απίστευτο.
1: Και μετά αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να τον έχει διαλέξει με τόση αγάπη και με τόση. Να πάρει και να τον βγάλει, ξέρω εγώ, ένα όνομα που θα πει ο σκύλος, ρε φίλε, γιατί.
2: Κορδόνι, για παράδειγμα.
1: Γιατί, ας πούμε. Καλά, κορδόνι είναι ωραίο.
0: Ναι.
2: Όχι, το λέω.
1: Κορδόνι είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν ξέρω αν αρέσει τη γάτα μου να τη λέμε κορδόνι.
1: Πέρα από αυτό όμως.
0: Κάτι θα, που τους λένε Θανάσης.
1: Αυτό, να βγάλω στο σκύλο Θανάση.
0: Θανάση Μπάμπης.
1: Δεν είναι όνομα, ρε φίλε, το Θανάση για σκύλο.
0: Έχω ακούσει Βρασίδα.
1: Βρασίδα.
2: Βρασίδας είναι τέλειος για σκύλο. Και εγώ τη χελώνα μου την έχω βγάλει Χρυσούλα. Δεν είναι τέλειο που τη λένε Χρυσούλα?
0: Άσχημο το Χρυσούλα είναι.
1: Για χελώνα.
0: Και το Βρασίδας δεν είναι άσχημο τώρα που το σκέφτομαι.
1: Το Βρασίδας, το Θανάση είναι άσχημο.
0: Το Θανάση δεν μου πάει, ναι.
1: Το Θανάση δεν
0: πάει για εξατμίσεις.
2: Όχι, βέβαια.
0: Δεν πάει, ναι.
1: Μα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε όμως στη ζουμίτσα της πληροφορίας.
0: Ναι,
1: εδώ δεν μιλάμε για ένα ζώο που πήρε το όνομά του. Μιλάμε για ένα ολόκληρο είδος το οποίο πήρε το όνομά του. Από ποιον, θα σας ρωτήσω, και θα απευθυνθώ και στους δυο σας. Και μιλάω για την καμιλοπάρδαλη. Γιατί η καμιλοπάρδαλη λέγεται καμιλοπάρδαλη? Ποιος είναι, με λίγα λόγια θα μάθουμε σήμερα,
2: ο νονός
1: της καμιλοπάρδαλης.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, Γιάννη.
0: Ναι, καλά, σκέψου τώρα.
1: Ο
0: οποίος
1: θα σας πω πριν πείτε ότι...
0: Ο Λόρενς της Αραβίας.
1: Όχι, ονόμασε το ζώο καμιλοπάρδαλη διότι στα μάτια του, όταν το είδε το ζώο αυτό για πρώτη φορά, ήταν ξεκάθαρο, του έμοιαζε, ότι είναι μία μίξη καμήλας και λεοπάρδαλης.
2: Ο Ναβουχοδονόσορας.
1: Πίστευε λοιπόν ότι αυτό το ζώο μοιάζει με καμήλα και καμιλοπάρδαλη, οπότε λέει αυτό.
0: Άρα,
1: το ζώο, και το έβγαλε.
2: Μιλάμε... Ο Ξέρξης. Όχι, όχι, το βρήκα. Θα το πω. Θα το βρω. Χριστό. Άκουσε με. Άκουσε.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά πες κάτι. Βρει.
2: Αυτό το ζώο το ονόμασε καμιλοπάρδαλη ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Λοιπόν, όχι. Καμία σχέση. επειδή σήμερα είναι η μέρα του Doyle, Conan Doyle, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο έξυπνα, πιο πολύπλοκα κτλ. Για να βοηθήσω λοιπόν την Κατερίνα Καραβάτου, για να την αφήσω με ανοιχτό το στόμα για άλλη μια φορά.
2: Μην το κάνεις, γιατί έχω αυτή την διάθεση.
0: Θα το κάνω, γιατί.
2: Και πρέπει να κλείνει το στόμα μου.
0: Για να σκέφτεσαι λίγο πριν απαντήσεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή, για να νομίζει ότι αυτό είναι καμήλα και ο συνδυασμός και λεοπάρδαλη, έτσι δεν είπες?
1: Καμήλα και λεοπάρδα, του φαινόταν ξεκάθαρο ότι είναι τέτοιο συνδυασμό.
2: Άρα, Μέγας Αλέξανδρος καμία σχέση με τις καμήλες?
0: Σημαίνει, ο άνθρωπος είχε γύρισει όλο τον κόσμο. Ήξερε τι ήταν, κανένας θεσινός. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά το αντίκριζε για πρώτη φορά. Ερχόταν λοιπόν από ένα μέρος τελείως διαφορετικό.
2: Από πού ερχόταν, λες?
0: Άγγλος, απικιοκράτης.
1: Όχι.
0: Πες.
1: Η σκέψη σου όμως έχει μια λογική.
0: Έχει μια λογική. Έχει μια λογική.
2: Ότι θα μου βάζεις τα γυαλιά τόση ώρα.
0: Μην μιλάς. Άκου τι λέει.
2: Μην μου μιλάς έτσι.
0: Άκου τι λέει.
2: Μην μου μιλάς έτσι.
0: Άκου τι λέει.
2: Μην μου μιλάς έτσι.

0: έτσι.
1: Άκου τι λέει. Άκου.
2: 46 π.Χ. ήρθε για πρώτη φορά, να σας βοηθήσω, η καμιλοπάρδαλη στην Ευρώπη από την Αίγυπτο ως μέρος των Λαφύρων.
0: Ο Ιούλιος Κέσαρας.
2: Είναι ο Ιούλιος Κέσαρας. Είναι ο Ιούλιος Κέσαρας.
0: Μην ξαναμιλήσεις.
1: Ναι, καλά, καλά. Ναι, αυτό πε.
0: Μην ξαναμιλήσεις.
2: Είναι ο Ιούλιος Κέσαρας. Πρώτη φορά. Τότε έρχεται η καμιλοπάρδαλη στην Ευρώπη από την Αίγυπτο ως μέρος των Λαφύρων που θα έπαιρνε ο Ιούλιος Κέσαρας. Τη βλέπει και λέει: «Οχ, τι είναι αυτό! Μα στείλανε μισή καμίλα, μισή λεωπάρδαλη».
0: Και
2: τη βγάζει η καμιλοπάρδαλη.
0: Γιατί όταν είπαμε Μέγας Αλέξανδρος χλώμιασε.
2: Ναι, γιατί είχε μία λογική.
0: Γιατί ήταν
2: στρατηγός.
0: Γιατί ήταν στρατηγός.
2: Είχε μία λογική.
0: Και να σου πω και κάτι. Μπράβο. Και εγώ σαν τη Μαρία Καριστιανού και μπράβο μου και συγχαρητήρια.
2: Χειροκροτήσου. Αυτό είναι.
1: Και μοιάζει με τη Μαρία Καριστιανού.
2: Φοράει και να μου κάνει σάγι.
1: Φέρνει.
0: Για μου έχουν πει ότι μοιάζω με τη Μαρία Καριστιανού.
2: Το έχουν πει και εμένα.
1: Και εμένα μου το έχουν πει. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, νόμιζα για σένα. Για μένα σου το έχουν πει φίλοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πρότεινε η Μαρία Καριστιανού να γίνει ευρωβουλευτή.
2: Τάρα τα τα.
0: Τι είπε. Να πείσω τόσο έτσι.
1: Πε σου προτείνει να γίνει.
0: Την ευρωβουλήτρια έχω σκεφτεί στη ζωή μου.
2: Την ευρωβουλή έχω σκεφτεί.
0: Πιστεύω όλοι οι Έλληνε έχουν σκεφτεί την ευρωβουλή.

0: 9,8. Και μια ωραία είδηση, παιδιά, είναι ότι ο Άρης Μπινιάρης, ο αγαπημένος σκηνοθέτης, ναι, ανεβάζει το Dogville του Lars von Trier, ναι, στο Δημοτικό Θέατρο του χρόνου. Πολύ ωραία είδηση αυτή. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πολύ ωραία ταινία ήταν.
1: Όντως, ιδιαίτερη.
0: Από τις αγαπημένες ταινίες. Την έχουμε... Θυμάμαι την είχα δει με σκηνοθέτη τον Αντώνη Καλογρίδη το 2004.
1: Α, το έχεις δει σε θέατρο.
0: Στο θέατρο, θέατρο. Είχε ανεβάσει ο Καλογρίδης το 2004. Με την Καραμπέτη ήταν. Δεν θυμάμαι αν ήταν.
2: Και εγώ το έχω δει τον θυμάμαι ποιο το έχω δει.
0: Θυμάμαι Καλογρίδης σκηνοθεσία, τότε εθνικό. Και τώρα το κάνει ο Άρης ο Μπινιάρης. Και είναι μια ωραία παράσταση αυτή.
1: Τώρα το μεταξύ μου λες Dogville, όλη αυτή την κατάσταση, ξέρεις, ένας άνθρωπος που είναι περιορισμένος σε ένα χώρο.
0: Ναι, ναι, μια πόλη που είναι χωρίς κτίρια.
1: Παρόλο που νομίζω ότι δεν μπορεί να διαχέεται η πληροφορία, μπορεί να γίνει αυτό πράγμα με τους πιο απρόσμενους τρόπους.
0: Ένας άνθρωπος που έρχεται από αλλού, εισβάλλει σε μια πόλη, πώς τον υποδέχονται.
1: Ακριβώς.
0: Ένας ξένος.
1: Κάπως έτσι εισέβαλα και εγώ σε μια τηλεφωνική γραμμή.
0: Α, για πες μας.
1: Λοιπόν, το θυμήθηκα αυτό γιατί έπρεπε να πάρω κάποια τηλεφωνήματα χτες που ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης και θυμήθηκα πράγμα το οποίο είχα ξεχάσει, αλλά δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάς, ότι αν έχεις τύχη διάβαινε, επίσης όταν θα σπάσει ο διάλογος στο ποδάρι του θα έρθει αυτό. Ακούστε, δηλαδή, τι μου έχει συμβεί.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Σοφές, τώρα.
1: Καλά, τι μου είπες τώρα με τον Dogville τώρα, με τρέλανες. Λοιπόν,
0: πατή.
1: Ακούστε, εγώ όπως ξέρετε έκανα ένα μεταπτυχιακό στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Το Warwick ήταν ανάμεσα στο Coventry και το Birmingham, έτσι.
2: Κάτω από 16 φορές.
0: Εντάξει, οκ. Για το...
1: Σας πειράζει?
0: Όχι καθόλου, είσαι ήσυχος.
2: Σας πονάει.
1: Σας πονάει που δεν
2: έχετε κάνει το Warwick. Αμόρφωτη και δύο.
1: Σας πονάει που δεν έχετε πάρει πτυχίο και έχω τέσσερα. Σας πονάει.
2: Βλαχάρες.
1: Ένα από τα πτυχία μου λοιπόν είναι στο Πανεπιστήμιο του Warwick, που παρεπιπτόντως είναι και ένα από τα τρία καλύτερα πανεπιστήμια στην Αγγλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βάση έγκριση των μελετών.
1: Λοιπόν, όχι βάση βαθμολογίας που παίρνουν κάθε χρόνο, αλλά δεν τα ξέρετε γιατί δεν έχετε ενδιαφερθεί ποτέ. Γιατί δεν έχετε φτάσει
2: είναι
1: στο
2: αλήθεια,
1: να κάνετε μεταπτυχιακό στη ζωή σας. Πολύ
0: λέγε,
1: καλά.
0: Λέγε.
1: Εγώ λοιπόν ήμουν εκεί πέρα για να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Είχα όμως ένα ταραπέζι.
0: Ένα χειροκρότημα, τότε. Πάμε ένα χειροκρότημα.
1: Παράλληλα όμως ήμουν μέσα στη ζωή και είχα ένα ταραβέρι με έναν τύπο ο οποίος είχε πάει να κάνει μια μετεκπαίδευση στη Νέα Υόρκη. Είναι 21 του μηνός λοιπόν, πριν από πάρα πολλά χρόνια,
0: 21 Μαΐου,
1: όπου παίρνω το φίλο μας, τον κοινό μας φίλο Κώστα, για να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Και τι συμβαίνει όταν εγώ παίρνω?
0: Τώρα που πες Κώστας Φωτόπουλος, μήνυμα μόλις έστειλε. Χρόνια πολλά να πούμε και στον
1: χρόνια πολλά στο διευθυντή μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Okay. Μας έστειλε μήνυμα για να του πούμε χρόνια πολλά, φαντάζομαι.
0: Δεν μου είπατε χρόνια πολλά, λέει.
2: Τι γαϊδούρια είμαστε.
0: Σας έστειλε αγγλικά.
2: Μας στέλνει μήνυμα για να του πούμε χρόνια πολλά.
1: Πάντα γεια.
2: Κι άντεγο με τον Χριστό, εσύ ρε Κατερίνα, εσύ δεν πρέπει να κρατά να μας λες, πει παιδιά, πρέπει να στείλουμε μήνυμα.
1: Δηλαδή
2: εμείς είμαστε, εντάξει, ότι είμαστε.
1: Αυτό ήταν σοβαρό.
2: Δεν έχουμε πάει και ένα Warwick
0: και ένα μεταπτυχιακό.
1: Οπότε ναι. Λοιπόν,
0: πάση
1: περιπτώσει. Ακούστε τώρα, δείτε τώρα κόπλα που μπορεί να γίνει, έτσι. Εγώ από το Warwick. Ο φίλος μου στη Νέα Υόρκη. Ο φίλος μας, ο κοινός, στην Αθήνα. Παίρνω εγώ τηλέφωνο και μιλάει το τηλέφωνο του φίλου μου στην Αθήνα που τον παίρνω να του πω χρόνια πολλά Κώστα, να είσαι γερός, δυνατός και τα λοιπά. Παίρνω, μιλάει και ξαφνικά ακούγεται ένα κλάτς. Ακούγεται ένα κλάτς. Και τι καταλαβαίνω? Ότι έχω μπει στη γραμμή που μιλάει
0: Ο φίλος μου
1: με τον Κώστα,
0: ναι, ναι,
1: στην Αθήνα. Από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα.
0: Πώς μπήκες φίνα?
1: Και εγώ μπαίνω
2: Predator,
1: το Warwick μέσα στη γραμμή.
0: Σήμερα στη Βουλή συζητιέται το
2: θέμα αυτό.
0: Και θέλουμε απαντήσεις.
1: Το καταλαβαίνετε?
2: Πώς μπήκε η Κατερίνα Καραβάτου στη γραμμή του Κώστα?
1: Ακούγεται ένα κλακ και μπαίνω στη γραμμή που μιλάει κάποιος από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε.
0: Και ακούς τη συνομιλία,
1: Και ακούω κανονικά τη συνομιλία. Λέω στην αρχή, θα το κλείσω, δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνω. Μετά όμως αρχίζει και λέει ο τύπος για μία τύπισσα που γνώρισε.
2: Τέλειο.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Μάλιστα.
1: Στον κολλητό του το φίλο που έχω πάρει εγώ για να του πω χρόνια πολλά.
2: Φανταστικό.
0: Και τα μαθαίνεις όλα.
1: Και τα μαθαίνω όλα.
0: Και παίρνεις το αεροπλάνο και πας.
1: Όχι. Δεν ξαναμιλήσαμε.
2: Έλα ρε, δεν ξαναμιλήσαμε. Ιστορία.
1: Αλλά το καταλαβαίνεις πως αν είναι να μάθεις κάτι.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, απλά σου έρχεται η πληροφορία που πρέπει να έχεις για να συνεχίσεις τη ζωούλα σου.
2: Να πούμε ότι το είχες προμηθευτεί νόμιμα το λογισμικό εκείνο. Δεν υπάρχει κάποια.
0: Το σύμπαν. Το σύμπαν.
1: Καμία σχέση, φίλε.
0: Το σύμπαν εδώ δεν συνωμοτεί. Κατασκοπεύει. Νομίζω.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τι ωραίο πρωινό είναι αυτό εδώ στον δρόμο 89,8.
2: Τι
1: καλημέρα
2: ωραίο
1: και καλή
2: που είναι.
1: Εβδομάδα. Μετά από μια υπέροχη βραδιά έρχεται αυτό το υπέροχο πρωινό. Εδώ είμαστε λοιπόν με λίγες, τι λίγες, πολύ λίγο ύπνο.
2: Σε παρακαλώ πες μου τι έκανες, τι έκανες.
1: Τίποτα, ακολούθησα εγώ το κύμα των πανηγυρισμών έτσι. Με παρέσυρε αυτό το κύμα.
2: Πού πήγες?
1: Πότε εδώ, πότε εκεί.
2: Πού σε πήγανε?
1: Έμπλεξα και ήταν ωραία όμως. Άμα μπλέξεις κάτω, άμα πας μια βόλτα Πειραιά, πώς θα ξανάρθεις?
2: Συγγνώμη, πήγες στον Πειραιά?
1: Βέβαια, τι νομίζεις, έτσι.
2: Πήγες από την άνοιξη στο Πειραιά?
1: Ναι. Χαμός.
2: Το λες αλήθεια ότι βρέθηκες εκεί?
1: Πλησίασα. Ναι. Και έστρεψα σε ένα
2: στενό. Πλησίασες, πού πήγες και έφαγες?
1: Όχι. Πήγα, πανηγύρισα. Παρέα, πήγαμε, πανηγυρίσαμε, κορνάραμε. Τραγουδήσαμε και επιστρέψαμε.
2: Πάντως μπράβο, συγχαρητήρια. Ήταν πολύ μεγάλη νίκη αυτή.
1: Ήταν τρομερός αγώνας, θα έλεγα, από τους πιο ωραίους τελικούς. Πραγματικά εκεί στο τέλος, δεν ξέρω Γιάννη αν το είδες.
3: Δεν το είδα καθόλου το παιχνίδι, όχι.
1: Ναι,
3: δεν το είδα.
2: Δεν το είδες όντως?
3: Δεν το είδα, όχι.
2: Όχι, συγγνώμη. Δεν είδες το παιχνίδι?
3: Α πούμε ψέματα, δεν το είδα.
1: Δεν το είδε.
3: Σήμερα το πρωί.
1: Είδα αποσπάσματα.
3: Άκουσα τι έγινε. Δηλαδή, χθες το βράδυ έπρεπε να κοιμηθώ και δεν ήξερα τι.
1: Εσύ το είδες το παιχνίδι?
2: Εγώ δεν έχω την πλατφόρμα αυτή για να δω το παιχνίδι. Το παρακολουθούσα.
1: Συγγνώμη,
2: όμως...
1: είμαι εδώ με δύο ανθρώπους να κάνω εκπομπή που δεν έχουν δει το παιχνίδι.
2: Άκου λίγο.
1: Δημήτρη, το είδες το παιχνίδι? Ωραία.
2: Θα σου πω κάτι που θα σε
1: Γιάννη,
2: αφήσει άλλο.
1: Πήγαινε λίγο απέναντι, ανέλαβε τον ήχο. Έλα, Δημήτρη, έλα λίγο να μιλήσω.
2: Θα σου πω κάτι που θα σε αφήσει άναυδο.
1: Ναι, ναι.
2: Παρακολουθούσα το παιχνίδι.
1: Από τρανζίστορ.
2: Από.
1: Από το BBC.
2: Άκου τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Από ιστοσελίδες που είχαν ανανέωση συνέχεια ανά ένα λεπτό.
1: Ωραία,
2: κανονικά. Και όταν ήμουν στο δρόμο, Era Sport, όπου είχε αναμετάδοση.
1: Τέλεια, μια χαρά.
2: Και με είχε πιάσει η καρδιά μου εμένα. Πήγα να μαζέψω τα παιδιά, να κάνω.
3: 11 ώρα το βράδυ.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως το παρακολούθησε το παιχνίδι.
2: Το παρακολούθησε.
1: Αυτό
2: έτσι
1: είναι σημαντικό.
2: Δηλαδή, ποιος άλλος έχει παρακολουθήσει έτσι αυτό το παιχνίδι που δεν είναι Ολυμπιακός?
1: Κατάλαβες ότι εκεί στο τέλος πήγε να γίνει η ανατροπή. Εκεί που ήμασταν με 8 πόντους μπροστά, λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Σου εξηγώ, πήγαινε με πιάσει η καρδιά μου και στο
1: τέλος.
2: Ήταν
1: τρομερό αυτό, ήταν τρομερό.
2: Στο λέω,
3: ήρεμησε, Κατερίνα.
2: Εγώ
3: ηρέμησε,
2: αγχώνομαι πάρα πολύ.
3: Αγχώνομαι
2: πάρα πολύ με τους τελικούς. Δεν το βλέπω ότι παίζει ο Ολυμπιακός που μπράβο στον
1: Πάντως, Γιάννη,
2: ειλικρινά,
1: Γιάννη, εντάξει. Αυτό, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα που είπες.
3: Το δεν έπαιζε η Ελλάδα, έπαιζε ο Ολυμπιακός.
2: Έπαιζε εκπροσωπώντας την Ελλάδα ο Ολυμπιακός.
3: Έπαιζε ο Ολυμπιακός εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό. Κατερίνα, άστα τα άλλα τώρα είναι υπερβολές. Δεν έπαιζε η Ελλάδα. Έπαιζε ο Ολυμπιακός. Και συγχαρητήρια
2: ομάδα
3: στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Μέσα στην Ελλάδα.
3: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και αυτά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
2: Ρε φίλε, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ.
1: Πάντως, παιδιά,
3: είσαι ΠΑΟΚ.
1: Αφήστε αυτά για την ώρα.
3: Χθες έπαιζε Ολυμπιακός, δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Το ξέρω ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός.
1: Ρεμίστε. Γιάννη.
3: Ο Ολυμπιακός πήρε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Τελεία. Ποια Ελλάδα?
1: 90.
3: Η Ελλάδα έχει 11, λοιπόν, να το πάμε έτσι. Έχει 7 ο Παναθηναϊκός και 4 ο Ολυμπιακός. 11.
1: Πάλι αρχίσαμε τέτοια.
3: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει 11 ευρωπαϊκά τώρα.
1: Δείξτε λίγο μεγαλείο ψυχή.
2: Εγώ
3: ποια Ελλάδα? Όχι, ρε Χρήστο, τώρα και εσύ τώρα ασχολείσαι με το
1: Δείξτε μεγαλείο ψυχή.
3: Δεν το πήρε η Ελλάδα. Στο ποδόσφαιρο έχει ένα ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Δεν έχει ένα ευρωπαϊκό.
1: Γιάννη, μη δείχνεις μικρότητα σήμερα.
3: Τι δείχνω μικρότητα, συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό σου.
1: Ναι, άστο, μην το ψάχνω.
3: Μην μου λες ότι έπαιζε η Ελλάδα όμως. Τώρα δεν έπαιζε η Ελλάδα, έπαιζε ο Ολυμπιακός.
2: Εγώ ρε φίλε το βλέπω έτσι.
3: Δες το έτσι, αλλά δεν έπαιζε η Ελλάδα, το βλέπεις λάθος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν πειράζει, ρεμίστε τώρα. Λοιπόν, έπαιζε ο Ολυμπιακός, το σήκωσε. Σε ένα τρομερό παιχνίδι, σε ένα φοβερό τελικό. Και το έλεγα από πριν ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό το παιχνίδι. Γιατί λέγανε χωρίς ψηλό, χωρίς ταβάρες, η Ρεάλ το έχει πολύ εύκολο. Όχι, αυτές οι ομάδες με τέτοια φανέλα, με τέτοια ιστορία, δεν παραδίδονται εύκολα. Είδαμε τι πήγε να κάνει η Ρεάλ μέχρι τελευταία στιγμή. Και τέλος πάντων, όλα καλά. Είχε φοβερές παρουσίες μέσα στο γήπεδο, είχε φοβερή ατμόσφαιρα.
3: Είχε και εντάσεις βέβαια.
1: Εντάξει,
3: μέσα χαμός έγινε.
1: Από όλα είχε ο Μπαξές και τελικά. Όλα καλά, αυτό έχει σημασία. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10 παρέα μαζί σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Έχει κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αττικής Οδού, στην έξοδο 8 στο ρεύμα προς Λαμία.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια με κάποιες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Πάλι. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η τελευταία μέρα που συζητάμε για ενδεχόμενες βροχές. Από αύριο τελειώνουν αυτά. Θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο? Είχαμε λοιπόν την κούπα, έτσι, από τον Ολυμπιακό. Είχαμε Μίλτο Τεντόγλου να επιστρέφει.
1: 8-46 ο άτιμος.
0: Με 8-46. Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα, είχαμε Τζέσε Όουενς, παιδιά, να περνάει τα 8 μέτρα στο μήκος.
2: Και το τότε 1935. Λέγανε αυτό είναι αξεπέραστο.
0: Ναι, πιστεύανε ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει.
2: Δεν πρόκειται να το μεταλλευτεί.
0: Είχε σπάσει και 6 παγκόσμια ή 5 ή 6 παγκόσμια ρεκόρ σαν σήμερα.
1: Μπράβο,
0: ο τρομερός αυτός αθλητής. Φοβερά γεγονότα. Δυστυχώς είχαμε και ένα πολύ δυσάρεστο. Βέβαια, το συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά για την αγαπημένη μας
1: Κώστα. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Που έφυγε,
1: πάρα πολύ για αυτή τη γυναίκα.
0: Υπάρχουν και πλάνα στη τηλεόραση τώρα. Εντάξει, είναι πολύ δυσάρεστη αυτή
1: ένας
0: η είδηση.
1: Πολύ καλός άνθρωπος, εγώ. Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Πολύ
1: δυνατός, γιατί έδινε μια μάχη πάρα πολλά χρόνια και
0: ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ, ενώ δεν την γνωρίζω, δεν ξέρω εσύ αν είχες την ευκαιρία
0: ήξερα, βέβαια,
1: να κάνεις παρέα μας.
0: Είχαμε κάνει
1: εγώ,
0: και μια μεγάλη δουλειά στη Μύκονο, θυμάμαι, πριν παντρευτεί. Είχαμε ένα event, ένα σπάτο που το είχαμε παρουσιάσει μαζί και είχαμε γίνει και φίλοι, έτσι, και τον Τριανό είχα γνωρίσει μετά.
1: Τι ωραίο ζευγάρι.
2: Ο οποίος λένε όλοι ότι ήταν.
0: Στάθηκε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή ήταν κολοσσός, ήταν το παρατσούκλι του και έτσι ακριβώς όπως το λες. Όλα τα χρόνια.
0: Όπως το λες, ναι, κουράγιο, δύναμη. Και τα συλληπιτήριά μας πραγματικά. Λοιπόν.
2: Εκλογές στην Κύπρο που παρακολουθήσατε καθόλου?
0: Κάτι λίγο, ναι.
2: Μπήκε και ο Φιδίας.
0: Μπήκε ο Φιδίας στο κόλπο, ναι, ναι.
2: Μπήκε και ο Φιδίας με 4 βουλευτές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άρα δεν ήταν μόνο ένα πυροτέχνημα τότε στις ευρωεκλογές που έκανε, τους άρεσε και η πορεία από εκεί πέρα των φίλων Κυπριών και είναι και στην Κυπριακή Βουλή
0: μάλιστα,
2: πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε νέο κόμμα ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και αύριο άλλο νέο κόμμα. Σκάνε νέα κόμματα.
0: Καριστιανού το ξέρουμε, το συζητήσαμε.
1: Η Πηξίδα, η Πηξίδα.
2: Αυτό λέω.
0: Πηξίδα θα λέγεται.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι το όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Το ξέρεις, Γιάννη, εσύ?
2: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Εγώ το ξέρω.
2: Πάλι
1: το ακούω. Το είπανε χθες.
2: Καλά, ποιος το είπε?
0: Το ακούω, αλλά.
1: Μου το είπανε κάποιοι που το ξέρουν.
0: Και το πέταξε έτσι.
1: Όχι, δεν έπρεπε.
2: Εντάξει, δεν είναι.
0: Δεν πάντως δεν
1: το ξέρω. Εγώ το ξέρει πολλοί κόσμο, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, ακούγεται αυτό, αλλά δεν ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Έτσι μου είπαν εμένα, ότι το όνομα είναι Πηξίδα.
0: Έτσι, κανονικά το. Το είπε η πάντως Κατερίνα Καραβάτου πρώτη, αν είναι αυτό.
2: Αν είναι η πρώτη που το λες.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το λέτε αλήθεια αυτό?
0: Αλήθεια.
1: Έχω κάνει βλακεία.
2: Βλακεία.
1: Πιστεύω
2: δημοσιογραφική αποκάλυψη, μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ήταν αποκλειστικό το οποίο έδωσε στον τρόπο 89,8.
0: Ότι το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
2: Όχι, δημόσια δεν έχει ακουστεί.
0: Το έχει ακούσει εσύ.
2: Το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Δεν το λέμε όμως ακόμα.
1: Συγγνώμη, όλοι το ίδιο δεν έχουμε ακούσει ότι είναι το Πηξίδα.
0: Θα δούμε όμως. Μπορεί να έχει.
2: Μπορεί να υπάρξει και έκπληξη τη τελευταία στιγμή.
0: Μπορεί να έχει και σχέση με την πατρίδα μέσα, λένε. Να υπάρχει η λέξη πατρίδα.
1: Πατριδοπηξίδα δηλαδή.
0: Όχι.
2: Πηξιδοπατρίδα.
1: Πηξιδοπατρίδα.
0: Θα δούμε. Πάντως είναι τα χρώματα τη Μπαρτσελώνα.
1: Αν...
0: ή του Πανιωνίου, έτσι δεν είναι?
1: Τα χρώματα με έχουν ενθουσιάσει.
0: Μπλε κόκκινο.
1: Τα χρώματα.
2: Μπλε για την πατρίδα μα, κόκκινο για του αγώνε μα.
0: Για του αγώνε
2: όπω
1: με έχουν ενθουσιάσει τα χρώματα. Αλήθεια το λέω.
2: Αν τελικά ονομαστεί Πηξίδα. Έχω προτείνει, ως.
0: Ναι. Σίγουρο.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Ως πώς να το πω. Πώς είχε το Πασόκ την Κάρμινα Μπουράνα.
1: Ναι, τι
2: την Πηξίδα τη Ευρυδίκη που είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Μου κλέβεις. Με τρελαίνεις.
2: Δεν μου την κλέβεις, μου την τρελαίνεις.
1: Με τρελαίνεις.
2: Όχι, με τρελαίνεις. Τρελαίνεις
1: την Πηξίδα μου.
2: Και δείχνει όπου πας, Χριστό.
1: Και δείχνει όπου. Πάρα αυτό. Είναι καταπληκτική ιδέα.
2: Δηλαδή, όποτε ανεβαίνει ο Αλέξης να παίζει η Ευρυδίκη από πίσω.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Letter Game, παιδιά.
1: Συγγνώμη, Χρήστο, αν είναι να παίζει η Ευρυδίκη, εγώ προτιμώ να παίζει το κομψί κομψά.
2: Τι σχέση έχει αυτό με την Πηξίδα όμως?
1: Είναι τη Ευρυδίκη.
2: Μα δεν είναι.
1: Που έχει τραγουδήσει την
2: Πηξίδα,
1: που έχει ονομάσει ο Αλέξης το κόμμα, που δένουν όλα γλυκά. Και είναι και καταπληκτικό τραγούδι το κομψί κομψά. Και είναι και στα γαλλικά, που είναι και ένα άνοιγμα στο εξωτερικό.
0: Και ο Ζογδουή.
1: Ο Ζορντουί,
0: ο
1: Βάζουε, αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που είναι το Letter Game, το οποίο δίνει όμως ένα σετ καλλιντικών από τη Ζαρτό.
0: 2-11-18-91-8-9-8 να πούμε το τηλέφωνο, ετοιμαστείτε, πάρτε μας, σας περιμένουμε.
1: Θέλω να σας πω λίγο λοιπόν σε αυτό το σημείο τώρα και ενώ ο Χρήστος είναι σε έναν υπερβατικό
0: χρησμό,
1: φοράς ένα μπλε. Που θα έλεγε κανείς τι
0: δεν
1: είναι αυτό το μπλε.
0: Φορά, δεν έχει φορά.
2: Μπλε για την πατρίδα μας, κόκκινο για τους αγώνες μας.
0: Είναι του Ολυμπιακού, αξιότιμο.
2: Μπλε κόκκινο.
1: Ρε δεν στο είπα, έτσι μπλε.
0: Το είδες ότι είναι του Ολυμπιακού.
1: Ρε δεν στο είπα.
0: Το είπες στον αέρα.
1: Τώρα θα το πω όμως.
0: Πες το, γιατί δεν το λες.
1: Είναι μπλε και λέει ο άλλος. Τι μπλε, γιατί δεν φοράει κόκκινα. Και όμως είναι του επίσημου Ολυμπιακού η στολή.
2: Με αυτό πα και θυσίω άνετα αύριο. Είναι τα χρώματα που πρέπει. Μπλε κόκκινο. Πα θυσίω αύριο και είσαι πρώτη μούρια.
1: Ρε θα πάμε στο θυσίω αύριο.
0: Τι. Παιδιά, εμείς είμαστε σε απόσταση από όλους, κοντά σε όλους, κριτικάρουμε όλους, δεν είμαστε ποτέ με κανέναν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είμαστε.
2: Για ρεπορτάζ.
1: Θα πάμε να δούμε, ρε παιδί μου.
0: Θα πάμε να πιούμε καφέ μεθαύριο.
1: Ζαρτό. Αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια και την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Έχουμε από τη μία την Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητικά δραστικά συστατικά. Και έχουμε και τη Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB, IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ό,τι καλύτερο σας δίνουμε για δώρο, δηλαδή.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 18 είναι το Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Είμαι η Μέλπο.
3: Μέλπο.
4: Μέλπο, ωραίο. Τι ωραία που τα λέμε σήμερα το πρωί.
3: Μέλπο, είδες χθες το παιχνίδι?
5: Όχι.
3: Α,
4: ωραία, okay. Παναθηναϊκός.
5: Ναι.
6: Μπράβο, Μέλπο.
5: Χθες να ξέρετε ότι ήμουν και στο Καραϊσκάκι για το ένα ρομποτικό τερματοφύλακα που θέλαν τα παιδιά μου να πάνε. Και είχα πάθει 18 κεφαλικά, γιατί εγώ είμαι πράσινη.
6: Τα πιάσε το ρομπό τερματοφύλακα?
5: Κάποια τα βάλανε κιόλα.
6: Α, βάλανε και μερικά, ε.
3: Συγγνώμη,
5: ναι.
3: Είχε ρομπό τερματοφύλακα και του σουτάρανε.
5: Αμέ.
6: Έλα, ρε.
3: Καταπληκτικό.
5: Αυτό το παιχτούρε.
4: Να σου πω λίγο, τι ήταν αυτό όμως? Ήταν κάποια παρουσίαση, ήταν ένα event, τι ήταν αυτό? Γιατί δεν το ξέρω.
5: Το έχει το Καραϊσκάκι αυτό, το έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας και καλά τερματοφύλακας που σου βάζουν βαθμό δυσκολίας εύκολο δύσκολο. Σου τάγουν τα πιτσιρίκια, 7 ευρώ τα, να το πω και αυτό, τα 5 σουτ.
6: 7 ευρώ τα 5 σουτ.
5: 7 ευρώ τα 5 σουτ.
4: Να το ρίξουμε στην εκπομπή, πολύ ωραίο θέμα.
3: Είναι ρομπότ κανονικό από αυτά που βλέπουμε, δηλαδή Star Wars και τέτοια?
5: Τα μία χάρτινη καρικατούρα είναι που πάει και έρχεται.
3: Αυτό που κάνει δεξιά-αριστερά, λες.
6: Αυτό, ναι, ναι,
5: αυτό, αυτό, ναι, αλλά το λένε ρομπότ.
3: Okay.
6: Δεν είναι εύκολο να πούμε να μιμηθεί. Δηλαδή λένε τα ρομπότα τα κάνουν όλα. Είδες ένα ρομπότ που έγινε viral, που
3: χόρευε Mike Jackson, ναι, το είδα.
6: Και φάγε τα μούτρα του.
3: Πάρω στα σκαλιά.
6: Σκοτώθηκε.
3: Έχει δουλειά ακόμα.
6: Δεν είναι εύκολο να κάνεις moonwalking ρομπότ.
3: Έχουμε πορεία ακόμα.
4: Γιατί τους βάζουν να κάνουν τέτοια πράγματα?
6: Αυτά νομίζω ότι μπορεί να τα κάνουν όλα.
4: Δεν όταν πήγε η Γερμανία, γύρισε μετά τη Eurovision στη Γερμανία, την υποδέχθηκε ένα ρομπότ. Γιατί? Ότι τι.
6: Να.
3: Η Γερμανίδα, είπες.
6: Η εκπρόσωπο τη
4: Γερμανία.
6: Τρεις δεν ήταν αυτές?
3: Ναι, ναι, τρεις ήταν. Ναι.
4: Εντάξει,
3: μία και τρεις.
6: Η leader.
3: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα.
4: The front woman.
5: Θέλω να σας πω κάτι. Με ακούει η Κρίσα, μία συνάδελφός μου. Ναι. Έχουμε τρέλα με αυτό το παιχνίδι και παίρνουμε κάθε μέρα, αλλά ποτέ δεν πετυχαίνουμε γραμμές.
4: Τώρα όμως πέτυχες.
5: Ναι, Χρύσα, ακούς. Θέλω να τα βρω. Βοήθεια από εκεί που είσαι, γιατί πάμε σε 12.
4: Α, πολύ καλά. Χρύσα, τα φιλιά μας και σε σένα. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Πώς μπορεί να βοηθήσει η Χρύσα, με ποιο τρόπο?
4: Θα στέλνει μήνυμα.
5: Θετική ενέργεια, έχει πολύ αυτό το άτομο, έχει πολύ.
4: Μπράβο ρε Χρυσάρα.
3: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα μη.
5: Με το γράμμα μη, τέλεια.
3: Ζώο.
5: Μαϊμού.
3: Όνομα.
5: Μέλπο.
3: Πράγμα.
5: Μυγοσκοτόστρα.
3: Φυτό, φυτό.
5: Φυτό, μυρτιά.
3: Φαγητό.
5: Μακαρόνια.
3: Πόλη.
5: Μιλάνο.
3: Χώρα.
5: Χώρα, χώρα Μαδαγασκάρη.
3: Επάγγελμα.
5: Μικροβιολόγος.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Είσαι πολύ κοντά.
5: Μίλαν.
4: Ωραία.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Μίσιγκαν.
3: Πολύ καλή. Η λίμνη Μίσιγκαν.
6: Μπράβο, Μέλβο.
4: Ήτανε που χρειαζόσουνα και τη Χρύσα. Χρειαζόσουνα τη Χρύσα. Το θέμα είναι να δώσεις και μία από τις κρέμες της Ζαρτό στη Χρύσα.
3: Συγχαρητήρια.
4: Για την ενέργεια που σου έστειλε.
3: Πήρες το χρυσό. Μπράβο.
4: Σε φιλούμε πολύ, πολύ, πολύ γλυκά. Καλά. Παιδιά, έχω πάθει ένα.
3: Κοίτα, κοίτα, εδώ. Γιάννη, εδώ κοίτα.
4: Εσύ με τον Ολυμπιακό.
3: Τώρα, εδώ κοίτα που σηκώνουν το κύπελο. Ήταν ο ρέμος τες στο παιχνίδι.
4: Και τώρα τραγουδάει για τη Δευτέρα. Πού είναι Δευτέρα?
3: Να κι εδώ το κουμπό.
4: Εδώ, στον 89,8.
3: Γιάνναρος χθες το παιχνίδι, ε.
7: Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δρόμος 89,8 και είδατε πραγματικά ο Ολυμπιακός τι ωραία που τα πήγε, που δεν κατέβηκε αυτή τη φορά με Φωκά Ευαγγελινό.
1: Γράφει κάποιος.
0: Είναι δυνατόν. Είδατε τι καλά που τα πήγαμε. Αυτό είναι. Μήπως είναι η ώρα. Εντάξει, θα το βρήκα καταπληκτικό. Είδατε παιδιά τι ώρα πήγαμε που δεν κατέβηκαμε με Φωκά Ευαγγελινό. Φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, ποια στιγμή εχθές κατά τη διάρκεια του αγώνα Χρήστο τα χρειάστηκες?
0: Στόπα, στο 88-80, 19 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας, είμαστε σίγουροι, πανηγυρίζουμε ήδη, γίνεται χαμός.
2: Πόσα δευτερόλεπτα πριν?
0: 19 δευτερόλεπτα, 20 κάπου εκεί, 22. Και έχουν βολές. Ναι. Και στην τελευταία βολή το σουτάρουν, ξέρεις, για να βγει έξω η μπάλα.
2: Παίρνει και βάζει τρίποντο.
0: Τάκ, τάκ, τάκ. Και πήγε να γίνει. Έγινε 88-86 και κάνουν το ίδιο πράγμα. Και σουτάρει.
2: 88-86 και επίθεση Ρεάλ.
0: Ναι, ναι. 88-86 Ολυμπιακός. Και, επίθεση... και ξαναγίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα πάλι το ίδιο. Το κάνουμε φάουλ.
2: Έλα,
0: και πήγε να κάνει την ανατροπή.
2: Και βαρέσαν τρίποντο και το χάσανε.
0: Το χάσαν. Oh. Και
1: να
0: μετά πέρασε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή εκείνο το σημείο είχαμε παγώσει όλοι. Δεν είναι. Αυτή η ομάδα είναι 7 ψυχή Ρεάλ, πραγματικά.
1: Εγώ το καταλάβαινα από ότι καταρχάς στο σκρόλ αυτό που έκανα για να βλέπω τον αγώνα ήταν 5 λεπτά, κράτησαν 40 δευτερόλεπτα, πρέπει να κράτησαν 5 λεπτά. Κανονικά. Τα 40 τελευταία δευτερόλεπτα πρέπει να κράτησαν 5 λεπτά.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Δεν περνάει ο χρόνος εκεί.
1: Ήταν
0: πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Πάρα πολύ ενδεικτικό το γεγονός ότι άρχισαν στην γειτονιά μου, βγάλαν τα πρώτα, πώς τα λένε αυτά, όχι.
2: Βαρελότα.
1: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Και μετά ξαφνικά σταματάει αυτό.
0: Πάγωσε ο χρόνος εκεί πέρα. Περιμέναμε όλοι.
1: Αρχίσαν και βαρούσαν και μετά
0: το δούμε αυτό.
1: Τίποτα.
0: Αφού κάνει, δείχνει ένα κοντινό στον Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει πάρει ένα ύφος, σου λέει τώρα τι είναι αυτό, απελπισία, τι βλέπουν τα ματάκια μου. τι συμβαίνει εδώ μπροστά μας τώρα.
1: Ρε τι γλυκό που δάκρυσε ο πριντεζής. Ναι, τι ωραία εικόνα ήταν αυτή. Ήταν πολύ ωραία.
0: 13 χρόνια μετά, έτσι, από το 12-13 είχαμε σηκώσει δύο φορές την κούπα. Το 97 την πρώτη φορά. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή τέλος πάντων που γιορτάστηκε από όλους.
1: Εμείς στην εκπομπή είχαμε live και βγάζαμε συνδέσεις κάτω από το ξενοδοχείο που ήταν οι παίκτες. Mm-hmm. Και βλέπαμε τους παίκτες να πηγαίνουν, να έρχονται, ξέρεις, από την. Πώς το λένε, πήγαιναν να κάνουν σουτάκια, προπονήσεις, τον Ολυμπιακό πρώτα, τη Ρεάλ μετά.
2: Σουτάκια έξω από το ξενοδοχείο.
1: Όχι, τους πήρε το λεωφορείο και τους πήγε στο ΆΚΑ. Και μετά τους ξαναγύρισε και πήραν τη Ρεάλ και την πήγανε πίσω για να κάνουν σουτάκι και η Ρεάλ και μετά την ξαναφέρανε πίσω.
2: Τρομερό.
1: Και είχε βγει. Και εγώ νομίζω.
2: Τρομερό. Πήγαν οι μασκεμπορίστες να κάνουν σουτάκια.
1: Άσε,
2: δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ζούσαμε πολύ ωραίες στιγμές.
2: Φανταστικό.
1: Και ενώ εγώ νόμιζα ότι μέσα αυτοί τους έχουν κλειδαμπαρωμένους μέσα στο ξενοδοχείο, ξαφνικά, όπως το λένε, ο Thomas woke up. Έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ο woke up, ξαφνικά βλέπουμε με τα ακουστικούλια του να γυρνάει κάπου, είχε πάει βόλτα. Στο Κολωνάκι.
0: Εντάξει, στις δηλώσεις μετά δεν άκουγες κάποια ελληνικά καθόλου.
2: Ποιος να μιλήσει ελληνικά?
0: Ελληνικά δεν μιλάει κανένας. Από παίκτες. Τις δηλώσεις μετά όταν τελειώνει.
2: Πώς να μιλήσω, αλλά δεν ξέρουν ελληνικά.
0: Δεν ξέρουν
2: ελληνικά.
0: Ναι,
1: δεν ξέρουν.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ακόμα και οι Έλληνες όλοι αγγλικά μιλούσαν.
2: Είναι διεθνής η διοργάνωση,
0: ναι,
2: γι' αυτό.
0: Είναι διεθνής, γίνεται EuroLeague. Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα και έχω ωραία νέα για εσάς.
1: Μια όμορφη μέρα.
2: Τι να λέμε τώρα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική την Ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική Ίνα, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Betzone,
0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά.

0: χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη green cola χωρίς καφείνη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green lodi ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Green. Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμο 89,8, 7 και 38 και ήρθε η ώρα για το δικό σας προβληματισμό.
1: Βεβαίως έρχεται από τον Ανδρέα. Αν έχετε περάσει κάτι παρόμοιο, αν έχετε μία άποψη, θέλετε να πείτε κάτι στον άνθρωπο αυτόν, στείλτε ένα μήνυμα στο 6987-898-898. Ακούστε να δείτε τι τραβάει ο Ανδρέας.
2: Πες τώρα, Ανδρέα.
1: Είμαι 3 χρόνια παντρεμένος με τη γυναίκα μου και πάντα είχα την αίσθηση ότι η πεθερά μου δεν με πολύ συμπαθεί. Κάθε φορά που με βλέπει, με φωνάζει με το όνομα του πρώην άντρα της γυναίκας μου. Στην αρχή το έπαιρνα στην πλάκα.
2: Έλα ρε το φουκαρά.
1: Στη συνέχεια προσπάθησα να το αγνοήσω. Όμως πλέον μάλλον είμαι σίγουρος ότι δεν θα αλλάξει όλο αυτό.
2: Άκου τι του κάνει τώρα. 100% το κάνει επίτηδες. 100% το κάνει επίτηδες. Δεν γίνεται κατά λάθος τώρα.
1: Ντροπή.
2: Αυτό. Ντροπή της.
1: Εντροπή.
2: Εντροπή της.
1: Εντροπή της.
0: Η πεθερά μου έχει καρδιά από χρυσάφι, αλλά το υπόλοιπο σώμα της είναι από καθαρό ατσάλι. Είπε κάποιος.
2: Ομοιοπαθείς με τον Ανδρέα που δεν περνάει πολύ καλά.
0: Εντάξει, τι να πούμε.
2: Ρε, συντάξει τώρα, τι να πούμε.
0: Είναι ακραία περίπτωση.
1: Στην πλάκα πρέπει να το πάρει ο Ανδρέας. Δηλαδή, κάθε φορά που λέει το όνομα το άλλο, να λέει Ανδρέας.
2: Ναι. Πόσες φορές θα άντυχες να το πεις αυτό, στην πλάκα.
1: Πιστεύω ότι αν το βάλεις στο κεφάλι του, πρώτον, δεν θα τον απασχολεί πια. Δεύτερον, θα κάνει σοβαρή πλάκα. Τρίτον, θα κόψει το τροπάρι αυτό η πεθερά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν τέτοιες πεθερές, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι δηλαδή.
2: Καλά, δεν είναι τυχαία όσα έχουν βγει, φαντάζομαι.
0: Πετάξτε την πεθερά. Πετάξτε την πεθερά από το τρένο. Είναι ή τη μαμά.
2: Πετάξτε
1: τη μαμά.
0: Α, τη μαμά. Με το Ντάνι Ντεβίτο.
1: Πέταξε τη μαμά από το τρένο.
2: Πέταξε τη μαμά από το τρένο, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίο. Καλή ιδέα πάντως. Να κάνει μια διασκευή ο Ανδρέας. Ένα sequel. Πετάξτε την πεθερά από το τρένο.
0: Εντάξει.
2: Τι να πούμε, Ανδρέα.
1: Κουράγιο, Ανδρέα. Κουράγιο.
2: Και να σου πω κάτι. Δες τη θετική πλευρά. Σε φωνάζει η πεθερά με το όνομα του πρώην. Φαντάζομαι σε φωνάζει η γυναίκα σου με το όνομα του πρώην. Θα ήταν χειρότερο.
1: Δεν θα ήταν χειρότερο.
2: Η πεθερά βαριέσαι.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, έχουμε τρία τραγούδια στη σειρά, παιδιά, μετά. Με πολύ ωραίο δώρο.
1: Πολύ ωραίο δώρο.
0: Ένα σετ καθαριστικών.
1: Είναι ένα σετ καθαριστικών οίκος. Που αυτό από μόνο του λέει 3.000 διαφορετικά πράγματα για την εγγύηση του προϊόντος. Φυσικά, καθαρά είναι αυτά τα απορρυπαντικά. Είναι απορρυπαντικά και η γραπιά των φυτικής προέλευσης. Δυνατά, πάρα πολύ δυνατά σου λεκέδες, απαλά με τα ρούχα και το δέρμα και φυσικά με αρώματα τα οποία σε αναζωογονούν. Οίκος, η πράσινη δύναμη της καθαριότητας.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8. 7:45, δηλαδή 8 παρατέταρτο.
2: Μιλάμε ότι είσαι τόσο
1: καλή
2: κρυβής.
1: Εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και καλημέρα σε εσένα, Χρήστο.
1: Με δυνατά καθαριστικά.
2: 20
1: καθαριστικών. Ναι, κύριε και κύριοι. Θα παίξουμε τώρα τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Ισχύει, είναι μια πραγματικότητα.
1: Καλημέρα σας.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εσταδική φωνή.
3: Καλή σας εβδομάδα. Ορίστε.
1: Εσταδική φωνή, θα έλεγα. Μια φωνή που κατευθείαν μας κάνει όλους να αισθανόμαστε οικεία, να συνδεόμαστε με έναν άλλο τρόπο.
4: Συνδέθηκε εσύ,
2: συμφωνώ.
4: Άμα συνδέθηκε εσύ, συνδέθηκα κι εγώ.
2: Συμφωνώ πάρα πολύ.
1: Βάλε καλώδιο κι εσύ.
4: Συνδέομαι.
2: Το όνομά σας.
1: Με Bluetooth βάλε.
2: Ποιο είναι?
3: Κατερίνα λέγομαι.
2: Κατερίνα, είμαστε και συνονόματες. Άμα μου πεις ότι είσαι και εγώ
1: και Καραβάτου, άμα λέγεστε και Καραβάτου θα είναι τέλειο.
3: Δεν είμαι εγώ κύριος, είμαι υδροχός.
2: Υδροχός, εκτιμώ ιδιαίτερα τους υδροχούς όπως ο Γιάννης μας, ας πούμε. Βέβαια. Θυμάμαι μία φορά στους Κούκου ήτανε που μου είχαν κάνει έκπληξη την ημέρα της γιορτής.
1: Τι σου είχαν κάνει? Σου είχαν κάνει
2: μια έκπληξη και είχαν βγάλει τρεις Κατερίνες Καραβάτου.
1: Άντε ρε. Υπάρχουν τραβά κόκκινο, Γιάννη.
2: Έλα, δεν ήταν τέλειο αυτό?
1: Γιατί ρε, το κόκκινο είναι του πάθους της επανάστασης, Γιάννη.
4: Αγώνο μας, εντάξει, θα το πιάσω.
2: Αυτό ήταν πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό.
1: Όντως, ωραίο. Βρέθηκαν τρεις καραβατινές.
2: Ναι.
1: Τις οποίες δεν τα ξαδέρφες σου.
2: Τώρα μου ήρθε.
1: Δεν τα ξαδέρφες.
2: Μία ήταν μακρινή συγγενής, ναι.
1: Χωρίς να το ξέρεις.
4: Ήτανε τύπου πάμε πακέτο.
2: Βρέθηκες με τις
1: συγγενήθηκες. Ναι ρε παιδί μου, αυτή την ξαδέρφη την ήξερες?
2: Ναι, τις θυμήθηκα μετά, βέβαια.
1: Τις άλλες δύο?
2: Δεν τις ήξερα.
1: Καθόλου.
2: Όχι. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον.
1: Κατερίνα μας, είμαστε έτοιμοι για τρία τραγούδια στη σειρά. Πάμε.

0: Βλέπω το τραγούδι πολύ.
1: Η απάντηση είναι...
2: Παιδιά, ο χρόνος περνάει γρήγορα.
0: Αυτό είναι.
1: Μεγάλη κουβέντα. Αυτό, μπράβο. Τι και μας το έπαιζε. Χαμός σήμερα.
0: Οπότε ας τον ευχαριστηθούμε. Μπράβο, Κατερινιό.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 8 παρά 9. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα. Έχει πολλές, είναι μια μέρα με πολλές έτσι αναφορές. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, παραδείγματος χάρη. Πολύ ωραία μέρα.
1: Ευτυχώς που κόψαμε τα πλαστικά καλαμάκια και σώθηκε το σύμπαν.
0: Είναι μια κρίσεω. Μην γελάς με αυτό, γιατί σημαντικό είναι ακόμη και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έστω και για μια μέρα. Επίσης, είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων
1: σήμερα. Μ' αρέσουν τα μικρά βιβλιοπολία.
0: Στους χώρους που πραγματικά δίνουν φως, δίνουν γνώση. Όπου υπάρχουν είναι.
2: Είναι πολύ ωραία τα μικρά βιβλιοπολία. Μπορώ να κάτσω ώρες.
0: Τη μυρωδιά από το χαρτί που μπαίνει μέσα.
1: Πόσες ώρες και είναι μικρό το βιβλιοπολίο. Το γυρίσεις. Ώρες σε μικρό βιβλιοπολίο.
0: Είναι βιβλία.
2: Όταν λέμε τώρα όμως μικρό βιβλιοπωλείο, τι εννοούμε?
1: Κάτω από 40 τετραγωνικά.
0: Αυτά τα μικρά, ρε παιδί μου, που μπαίνεις μέσα, που έχει παντού πάρους με βιβλία.
2: Έχει δεύτερο όροφο.
1: Μόνο παταράκι μπορεί να έχει.
0: Ένα παταράκι.
1: Δεύτερο όροφο, όχι.
0: Ή ένα υπόγειο. Μια
1: ή ένα υπογειάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή ένα υπογειάκι.
0: Που να έχει την υγρασία του χαρτιού.
2: Υπόγειο, ναι.
0: Επίσης είναι Διεθνής ημέρα πετσέτας σήμερα.
1: Μπουρνουζο πετσέτας.
0: Δεν ξέρω ακριβώς.
1: Η πετσέτα.
2: Αυτό έχει να κάνει με το Douglas Adams.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Είναι σε σχέση με το.
1: Με το Michael Douglas τι σχέση έχει?
2: Με καμία, καμία σχέση. Αυτός που είχε γράψει το βιβλίο γυρίστε το κόσμο. Το σύμπαν με το stop.
0: Μάλλον εννοείς πως.
1: Γυρίστε
2: το γαλαξία με το stop.
0: Είναι Michael Adams.
1: Και τι σχέση έχει με την πετσέτα?
0: Douglas Adams. Μπράβο, ναι, ναι. Και δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, ναι. Που είναι...
2: Και αυτός, ρε παιδί μου, υποτίθεται πως αυτοί που κάνουν το στόχο πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μία πετσέτα μαζί τους.
0: Μπράβο.
1: Γιατί να σκουπίζουν τι.
2: Και γι' αυτό το λόγο είναι Παγκόσμια ημέρα πετσέτα σε σχέση με αυτό.
1: Μεγάλη μπουρδα μου φαίνεται.
0: Όχι, δεν είναι μπουρδα, είναι ωραίο.
2: Διαβάστε το.
0: Το βιβλίο είναι φανταστικό.
2: Διάβασε το βιβλίο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολύ έξυπνο.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Σου λέω υπάρχει και ταινία.
1: Μια και είναι Παγκόσμια ημέρα πετσέτας, μπορώ στο σημείο αυτό να κατακεραυνώσω
2: τα ξενοδοχεία που δεν σου δίνουν πια πετσέτες να κλέψεις?
1: Όχι. Τις ταβέρνες.
2: Πού?
1: Ξέρεις, για μένα η ταβέρνα είναι χώρος ιερός.
2: Βέβαια, το ξέρουμε.
1: Η ταβέρνα που στο τέλος, χωρίς να το ζητήσω, δεν το ζητάω. Αν το ζητούσα, ήταν διαφορετικά. Από μόνες τους μαζί με το λογαριασμό σου λένε να κεράσω γλυκάκι.
2: Ναι.
1: Και εγώ τι απαντάω πάντα?
2: Φυσικά, γιατί φυσικά. Είναι κερασμένο.
1: Και εκεί που περιμένεις να κεράσει
0: φέρουν
1: γλυκάκι.
0: Φέρνουν χαλβά ή φρούτο.
1: Στο χαλβά μπορώ να και το δεχτώ. Φέρνουν γιαούρτι
0: με μέλι.
1: Με μέλι.
2: Γιαούρτι με μέλι δεν το δέχομαι. Γιαούρτι όμως με γλυκό του
1: κουταλιού. Επίσης δεν το δέχομαι.
2: Όχι, εγώ το δέχομαι.
1: Μου έχει τάξει γλυκάκι. Φέρε μου ένα παγωτίνι.
2: Έλα ρε,
1: φέρε
2: είναι
1: μου ένα κορμό.
2: Παγωτίνι.
1: Παγωτίνι, είναι καλοκαίρι.
2: Με μεράκι. Έχει βάλει τη μαμά του. Έχει κάνει γλυκό, κεράσει. Στο βάζει πάνω στο γιαούρτι και εσύ δεν το εκτιμάς.
1: Δεν είναι γλυκό.
2: Είναι γλυκό.
1: Δεν είναι γλυκό. Δεν είναι,
2: δεν
1: γλυκό.
2: Είναι γλυκό από αυτά που σου αρέσουν. Αλλά αν πήγαινε σε ένα σπίτι παλιά, σου βγάζανε γλυκό του κουταλιού. Πώς θα γίνει, πες Χρήστο.
0: Έχω να πω ότι το γυρίστε το γαλαξία με το στόπ, ξαναγυρίζω στο ίδιο θέμα, φεύγω λίγο από το γιαουρτάκι σας, για να σας πω ότι δημιουργήθηκε το 78 ραδιοφωνική κωμωδία για το BBC. Μετά έγινε βιβλίο και μετά έγινε ταινία. Και όντως η πετσέτα αυτή, πρωταγωνιστή όπως είπε η Κατερίνα, πολύ ωραία μας το θύμισε η Κατερίνα, είναι μια ωραία αφορμή να την ξαναδούμε αυτή την ταινία.
2: Και διαβάσουμε το βιβλίο, ναι. Το βιβλίο είναι καλύτερο.
0: Συμφωνώ.
2: Άποψή μου.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, γιαουρτάκι. Γιαουρτάκι.
1: Είμαι καλά.
0: Κερνάς γιαουρτάκι σήμερα.
2: Γιαουρτάκι.
0: Έτσι τους πρωταθλητές.
2: Με γλυκό κεράσι.
0: Τους πρωταθλητές Ευρώπης κερνάς.
1: Δεν κεράσι.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα.
2: Είναι όντως.
0: Έτσι, είναι μια υπέροχη μέρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί έχω φοβερά νέα εκτός από την Κούπα. Έχω κι άλλα να σας πω για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε. Μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική. Είναι η Nova. Φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δρόμος 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
16: Ωχ, αγάπη μου! Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
20: Καλημέρα, Κατερίνα.
19: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
21: Ο Χρήστος.
20: Ο Γιάννης.
19: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
21: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
19: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
20: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
19: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
20: Δηλαδή?
19: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
20: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
19: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
20: Μόνο
19: στο δρόμο
20: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8. Τελείωσε η Eurovision, τελείωσε
2: το Final Four.
1: Τώρα πάμε. Τι ξεκινά, το Μουντιάλ.
2: Το Μουντιάλ σε λίγο.
1: Πριν το Μουντιάλ όμως έχουμε. Τι έχουμε?
2: Τι έχουμε?
1: Τελικό Champions League.
3: Βέβαια, το Σάββατο.
1: Έχουμε
2: πότε
1: το Σάββατο.
2: Είναι αυτό πάλι.
3: Σάββατο
1: βράδυ.
2: Που παίζει Παρί.
1: Παρί σε Ζερμέν.
2: Αρσενάλ.
1: Με Αρσενάλ έχουμε τώρα. Περιμένουμε αυτό και μετά έχουμε Μουντιάλ.
3: Mm-hmm.
1: 11 του μήνα ξεκινάμε, Γιάννη.
3: 11 Ιουνίου ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: 11 Ιουνίου.
2: Στο Μεξικό,
3: Γίνεται στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Πού ξεκινάει η πρεμιέρα? Πού πηγαίνουμε?
1: Το πρώτο...
3: Καλή ερώτηση.
1: Καλή ερώτηση, θα απαντηθεί σε πολύ.
3: Φαντάζομαι
1: λίγο.
3: Δύσκολο να το έχουν δώσει στους Μεξικάνους. Θα το έχουν οι.
1: Πρέπει να είναι καμιά
3: Βοστόνη.
1: Θα το έχουν
3: οι Αμερικάνοι, αλλά κάτσε να το δούμε. Λοιπόν, 11 Ιουνίου. Όχι, έχεις δίκιο. Για... Είναι Μεξικό, Νότια Αφρική το πρώτο παιχνίδι. Άρα φαντάζομαι θα γίνει στο Μεξικό.
2: Επειδή είναι Νότια Αφρική. Θα...
3: Επειδή είναι το Μεξικό.
2: Μεξικό,
3: Νότια Αφρική.
1: Τι ώρα είναι, τι ώρα το πρώτο.
3: Τόπος διεξαγωγής, Banorte Stadium. Πόλη του Μεξικού.
1: Ναι, ναι. Και τι ώρα θα είναι?
3: 10 η ώρα το βράδυ.
1: 10 σε
3: εμάς. Ελλάδος.
1: 10 ώρα Ελλάδος. Άρα εκεί.
3: Τι ώρα στο Μεξικό?
1: Ναι.
2: Πρωί.
1: Τι ώρα θα είναι εκεί?
2: Υποχρεωτικά.
4: Μείον 7.
3: Μεσημεράκι.
2: Μεσημεράκι.
3: Εκεί 2-3 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Περίεργες ώρες, έτσι.
2: Δεν βολεύουνε, παιδιά.
3: Μεξικό είναι... καλοκαίρι, 3 το μεσημέρι, θα στάξει από τη ζέστη.
1: Είναι
3: τώρα.
1: Κάτι παιχνίδια, παιδιά, που είναι στις 5 η ώρα.
3: Τα ξημερώματα,
1: για μας. Άρα θα εκείνους. Βλέπουμε 5 ναι. με 7, θα ερχόμαστε κατευθείαν. Το ξεκινάει κατά την εκπομπή, Γιάννη.
3: Βέβαια.
1: Θα λέει καλημέρα.
2: Α, έτσι το έχετε σκεφτεί. Ό, δεν γίνεται.
1: Καλά, ξεκινά στα πρώτα.
2: Δεν γίνεται.
1: Στα πρώτα, θα παίρνουμε εμείς μετά κατευθείαν, σου λέμε τα φρέσκα νέα.
2: Έχουμε τηλεορασίτσα εδώ πέρα, θα το βλέπετε ενώ θα κάνουμε εκπομπή.
1: Πώς θα γίνει, δεν
3: πώς
1: μπορούμε
3: γίνει,
1: να ακούμε, δεν γίνεται.
3: Αυτό.
1: Πρέπει να έχουμε.
3: Πώς θα γίνει αυτό.
1: Πράγματα να λέμε. Δεν μπορούμε να μην παρακολουθήσουμε
2: και
1: ούτε
2: και το άλλο, πώς θα γίνει όμως. Και
1: αυτό
2: το άλλο
1: εσένα.
2: Δεν γίνεται.
1: Συγγνώμη, εσύ δεν.
2: Μόνη μου.
1: Δεν είσαι ικανή να κρατήσει μόνη σου.
2: Όχι.
3: Για πλάκα.
1: Για πλάκα το έχεις.
3: Όχι μία εκπομπή. Τρεις εκπομπές κρατάς.
1: Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
3: Τρεις.
1: Πολύ... Καλά, 100%. Δεν υπάρχει. Υπερταλαντούχο κορίτσι.
2: Το διάστημα αυτό που θα είμαι
1: πάρα
2: μόνη μου, γιατί εσείς θα βλέπετε.
1: Για ένα μήνα.
2: Για ένα μήνα.
1: Για ένα μήνα σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
2: Αρετάκι, δες την τίλη θα κάνω τώρα. Ένας μήνας.
3: Και εγώ απόλυτη εμπιστοσύνη.
2: Λέγε, 11 Μαΐου με
3: 11 Ιουνίου.
2: Με 11 Ιουνίου.
1: Με παραπάνω.
3: Με 19 Ιουλίου.
2: Με 19 Ιουλίου.
1: Ιουλίου.
2: Πόσες εκπομπές είναι αυτές?
3: Θα είναι 30.
2: Θα είναι 30. Λοιπόν, 30 εκπομπές, πόσα θα μου δώσετε?
3: Καλά,
1: αυτό
3: μεταξύ φίλων είναι δυνατόν.
1: Καλά, δεν πειράζει.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Αφού δεν
2: θα
3: τα πάρεις, αφού δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
2: Θα τα πάρω.
3: Αφού δεν τα πάρεις.
1: Περίμενε, να μην έρθουμε καθόλου. Να μην έρθουμε καθόλου.
2: Δεν έρχεστε καθόλου.
1: Oh,
2: παίρνω
1: καλά.
2: Το μισθό ενός μήνα και το δικό σου και το δικό σου.
1: Εγώ δίνω, ναι.
3: Εγώ δίνω.
1: Ναι.
3: Τον παίρνει.
1: Ναι, ναι.
2: Τον παίρνω σίγουρα.
3: Τον παίρνει.
1: Εγώ πληρώνω.
2: Πληρώνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Έγινε.
1: Εγώ μέσα είμαι. Εγώ το λέω.
3: Και εγώ το λέω. Το δίνω, λέω.
2: Παίρνω κύριο Φωτόπουλο.
3: Έκλεισε.
2: Και παίρνω για ένα μήνα τρεις μισθούς.
1: Okay.
3: Τρεις γιατί?
1: Το
3: δικό μου. Νόμιζα τρεις έξτρα.
2: Το δικό μου, το δικό σου και του Χρήστου.
1: Αρετάκι,
2: θα πάρεις ποσοστά επί των πωλήσεων.
1: Αν
2: το
1: μιλάει,
2: καταλαβαίνεις
1: αν μιλάει
2: αυτό,
1: βέβαια ο Ρετάκης.
2: Θα μιλάει, θα κάνει. Θέλω να είσαι λίγο απλά χαρούμενος.
1: Ναι, ναι.
3: Μην... καλά, μην του ζητά και στα μήνατα τώρα.
2: Λίγο,
3: τι χαρούμενος.
2: Θέλω λίγο. Ξέρεις, θα κάνουμε. Θα λέω
3: άκου
2: κάτι
3: χαρούμενος.
2: Και το μόνο που θέλω από
1: θα
2: σένα και θα πληρώσω, ρε φίλε, γι' αυτό είναι να γελάς. Θα λέω ανέκδοτο, θα γελάς υποχρεωτικά. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Και έτσι θα γίνει τέλειο.
5: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν.
2: Τι θέλει, δεν
3: βρίσκεται. Να ανοίξει. Έχει καθυστερήσει στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από Νέα Ιωνία μέχρι και Εγάλεο και ανέβα και κατέβα.
2: Ναι.
3: Έχει καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Θα χρειαστείτε ένα 25 λεπτό.
1: Είσαι
3: έχει καθυστερήσει.
1: Κάτι μαγικό.
2: Την ώρα που λέει εσύ την κίνηση, αφού ξέρεις ότι δεν μπορεί.
3: Άστα. Φτάσανε το Σλούκα. Τέσσερα έχει ο Σλούκας. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει όσα έχει ο Σλούκας.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Παναθηναϊκός πόσο έχει?
3: Εφτά.
2: Εφτά.
3: Ο Αλβέρτης έχει πέντε.
2: Εφτά τέτοια.
3: Ο Αλβέρτης έχει πέντε.
2: Εφτά τέτοια. Final Four.
3: Κύπελα.
2: Κύπελα έχει 7.
1: Τι άλλο έχουμε από κίνηση?
3: Αν το δεις μακροσκοπικά, καλύτερα που το πήρε ο Ολυμπιακός. Γιατί αν το παίρνει Ρεάλ, θα πήγαινε στα 12. Ενώ τώρα έχει 11. Πώς θα την κυνηγούσαμε μετά στα 12. Στα 11 θα την πιάσουμε.
1: Γυρνάτε το πιφτέκι.
3: Λοιπόν, η Κηφισίας έχει προβλήματα στην άνοδο και η λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Και η παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά. Και η Βάρη Σκοροπίου στο ύψος του Κόρμπι.
2: Ξέρεις τι θέλω. Το κίτσι τι κάνει?
3: Το κίτσι είναι χαλαρό.
2: Το Τζούλι. Όχι, Τζίμα.
3: Χαλαρό, μόνο Κόρμπι. Ρίξε
1: Ολυμπιακά.
2: Πολύ καλά. Θέλω λίγο να μου πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα.
3: Λοιπόν, η ηλιοφάνεια σήμερα θα ξεκινήσει η μέρα. Θα έχει κάποιες νεφώσεις που θα αυξηθούν εκεί το μεσημέρι και μπορεί να έχουμε τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Θερμοκρασία μέχρι 28-29 βαθμούς Κελσίου.
2: Και σήμερα όμβρους, ρε Γιάννη. Και
1: να σήμερα. Κάνεις, σήμερα αν δεν μιλήσεις σήμερα για τους όμβρους, πότε θα μιλήσεις. Σήμερα είναι η μέρα του για τους όμβρους.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 9 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Έχεις κάτι καλό ή λόγω της νίκης του Ολυμπιακού τώρα έχουν πέσει κάπως τα πράγματα?
2: Παραμένω ανεπηρέαστος από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω.
1: Δεν φαίνεται, γιατί με το που μπήκαμε σήμερα με το Χρήστο μέσα στον ραδιοθάλαμο που λέει
2: ραδιοθάλαμο,
1: και η κολόνα της εκπομπής, εσύ είδαμε αμίλητο με κατεβασμένα τα στόρια και τα φώτα.
0: Με ένα πουκαμισάκι χαβανέζικο.
1: Ναι.
0: Ναι. Να μιλάει για... Να μας δει Χαβάη 5-0.
1: Διάφορα άλλα άσχετα.
0: Οι διακοπές έρχονται.
1: Ενώ την Παρασκευή σε είχαμε αφήσει να λες. Ναι, τι έλεγε για τα παπούτσια των Ολυμπιακών, ότι πρέπει μέσα στο ΟΑΚΑ να βγάλουν τα παπούτσια για να μπουν μέσα και τέτοια.
2: Αυτό φάνηκε τώρα. Φάνηκε.
0: Προχωράνε.
1: Τι κολλάγανε.
2: Λοιπόν. Για άξι την πληροφορία.
0: Μα και να σου πω κάτι, και αυτός ο Ολυμπιακός να έχει δύο εξοχικά τώρα.
1: Τι μπέρδεμα αυτό με το εξοχικό. Το ρώτησα και στην εκπομπή. Λέω, στο ΟΑΚΑ δεν γίνεται, γιατί το λένε εξοχικό?
0: Δηλαδή, όποιο αν πας σε κάθε γειτονιά.
2: Είδε, κοίτα να δει.
0: Και σκέψου, μόλις γίνεται και το Παναθηναϊκό σε Βοτανικό.
2: Να είστε και εκεί.
0: Και αυτό. Πάμε.
2: Δεν ξαναλαμβάνουμε τελικά.
0: Ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Ποτέ στην Ελλάδα ξανά.
1: Να πω όμως κάτι σε αυτό το σημείο πριν την άκρη την προφορία. Εγώ δεν έχω μπει μέσα.
0: Σε Θεσσαλονίκη δεν έχει γίνει.
1: Αλλά
0: ποτέ.
1: Να γίνει στην Θεσσαλονίκη. Είναι καταπληκτικό,
2: ναι,
1: το γήπεδο, ρε. Μόνο που το έβλεπα.
0: Το ΟΑΚΑ. Εννοείται, ρε.
1: Τι φάση είναι αυτό, ρε.
0: Είναι γήπεδάρα. Εννοείται. Μα
2: λοιπόν,
0: καλύτερα γήπεδα είναι.
2: Ο Αλβέρτος θέλοντας να με εκνευρίσει ακόμη περισσότερο από ότι ήμουν εκνευρισμένος σήμερα το πρωί, έφερε μία έρευνα από το University College του Λονδίνου, η οποία κυκλοφόρησε
1: τώρα. Είναι καλό πανεπιστήμιο αυτό.
2: Είναι καλό πανεπιστήμιο, γι' αυτό την έφερε κιόλας. Αν είναι κανένα πανεπιστήμιο, μάπα δεν τη φέρνει.
1: Ναι.
2: Τώρα έφερε και το πανεπιστήμιο που είναι καλό για να με εκνευρίσει ακόμη περισσότερο. Διότι τώρα τελευταία, όπως είναι γνωστό και όπως φαίνεται, έχω αφιερωθεί.
1: Αν νόμιζα, έχεις αδυνατήσει.
2: Ακριβώς, και έχω αφιερωθεί στη γυμναστική.
1: Βέβαια, έχεις αφιερωθεί.
2: Έτσι. Με ρωτά λοιπόν.
0: Η γυμναστική το ξέρει αυτό.
2: Άσε τώρα. Πώς πάει το γυμναστήριο? Του λέω πάρα πολύ καλά. Είμαι συνεπέστατος. Αυτό φαίνονται τα αποτελέσματα κτλ. Τσαπακόπος μου λέει. Του λέω τι τσαπακόπος, είσαι τρελός.
1: Δεν του είπες, είμαι αριστερός και κάνω personal. Με έχουν πάρει όλοι
2: τόσο
1: υδρότα
2: εκεί. Βέβαια, προσπαθώ, του λέω εδώ, γιατί τώρα εντάξει, δεν είμαι πια και τόσο πιτσιρικά. Όχι όσο ήμουν. Και μεγαλώνουμε λιγάκι και πρέπει να κρατούμε το σώμα μας σε μια.
0: Όχι.
2: Παπ, μου κολλάει την έρευνα του University College του Λονδίνου, το οποίο λέει ότι.
1: Τι?
2: Πάω κατευθείαν στο συμπέρασμα της έρευνας.
1: Ναι.
2: Το να επισκέπτεσαι γκαλερί, μουσεία και να διαβάζεις βιβλία ωφελεί καθοριστικά την υγεία σου, αυξάνοντας τη διάρκεια της ζωής σου, επιβραδύνει τη γύρανση περισσότερο από ότι η γυμναστική.
1: Θα ζήσουμε πολλά χρόνια, Χρήστο.
0: Και του λέω... Γαλερί.
1: Δεν πάμε σε μουσεία, ρε, διαβάζουμε βιβλία. Γκαλερί, δηλαδή να πάω να
0: αγοράσω. Γκαλερί, είπε, γκαλερί.
1: Γκαλερί να πάω να αγοράσω δεν έχω, όχι, δεν πηγαίνω. Αλλά σε μουσεία πηγαίνω.
0: Έργα τέχνης, πας.
1: Πάω, βέβαια πάω. Και σήμερα θα πάω στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Α, στο καφέ απέναντι λες.
1: Όχι στο καφέ, ρε, μέσα.
0: Ωραία, πάμε.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι το αποτέλεσμα της έρευνας. Πήρα τηλέφωνο στον Γιώργο τον Καρτάλο. Του λέω, φιλαράκο, κόβω το γυμναστήριο.
1: Και
2: ξεκινάω συνδρομή σε σένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γκαλερία, γκάλα.
0: Αλλά να αγοράζει κανένα πίνακα.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Στο τέλος, δεν, ή όχι.
2: Να χαζεύεις, λέει.
0: Α, να χαζεύεις.
1: Να
0: χαζεύεις,
1: λέει.
0: Όχι, να κανένα εργάκι.
2: Όχι, χαζεύεις, χαζεύεις.
1: Ο Κορδόνης, άμα αγοράσει πίνακα, θα του φύγουν 10 χρόνια τη ζωή του με αυτά που θα δώσει.
0: Καλά, καλό είναι ο κύριος Καρτάλος να μας δώσει κανένα πίνακα.
2: Δεν πρέπει να δώσει κάτι.
0: Και να μας προσελκύσει να πάμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Βέβαια, έτσι γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Γιατί η γυναίκα του κυρίου Καρτάλου με συμπαθεί πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Το θυμάσαι.
0: Πριν να
1: πάει στο θέατρο για να δούμε τη Μαρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν εκεί πέρα.
0: Τη Μαρία Σολομού.
1: Τι γλυκά λόγια μου έλεγε.
0: Στο έργο της.
1: Της Λένας μας. Ναι, ναι, ναι. Με σκηνοθεσία ποιας.
0: Της Φρόσος. Της Λίτρα.
1: Που είναι η γυναίκα πιανού.
0: Του Γιάννη του Κακλέα.
1: Που τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Και όλα δένουν γλυκά.
0: Και σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. Θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Ελένης.
1: Πού θα γίνει αυτή η συναυλία?
0: Πού θα γίνει?
1: Θα γίνει στο Κατράκιο, Θέατρο Νίκαιας.
0: Πότε?
1: Την 1η Ιουλίου, με το που μπαίνει ο Ιούλιος, θα πάμε όλοι να δούμε την Ελένη.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Letter Game.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, Καταρίνα.
2: Μάλιστα, Χριστό.
1: 8 και 17, Καταρίνα.
2: Ισχύει, Χριστό.
1: Letter game, Καταρίνα.
2: Είναι αλήθεια, Χριστό.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Τι κάνετε?
4: Γεια σας.
3: Καλά,
4: προσπαθούμε.
2: Καλά
1: πάρα
2: είμαστε.
1: Πολύ καλά είμαστε.
2: Καλά είμαστε.
1: Είναι μια υπέροχη μέρα. Είναι μια καταπληκτική εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Έτσι, για να ξέρουμε.
4: Από τη Δευτέρα και θα κλείσουμε την εβδομάδα.
1: Υπέροχη.
4: Πού ξέρει τι μπορεί να γίνει με στην υπόλοιπη εβδομάδα?
1: Ξέρω τι έγινε χθες το βράδυ.
4: Αυτό ήταν στην προηγούμενη εβδομάδα. Άλλαξε η εβδομάδα.
1: Γι' αυτό λέω.
2: Όχι, Κυριακή ξεκινάει η εβδομάδα.
4: Άσε μας και εσύ τώρα, σταμάτα πια. Κυριακή ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Το όνομά σας?
3: Το όνομά μου είναι Μαριάνθη.
2: Μαριάνθη, να σου πω κάτι. Τι ομάδα είσαι, ας ξεκινήσουμε
1: από
2: έτσι.
1: Από τα Μαρία και, Μαρία και Άνθη, έτσι.
2: Ναι, ναι, από τα Άνθη της Μαρίας.
3: Έτσι ακριβώς. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός σε ένα σπίτι με τρεις Ολυμπιακούς.
2: Δύσκολο.
4: Μπράβο, ρε Μαριάνθη.
1: Καθόλου δύσκολο.
4: Κράτα κόντρα.
2: Δύσκολο, αν είναι
3: Ήτανε μονοπλευρός εχθές ο πανηγυρισμός, οπότε δεν είχα άλλη επιλογή. Πανηγύρισα μαζί.
2: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Πώς και είναι 3-1, ας πούμε, το σκορ σε αυτή την περίπτωση, και δεν είναι 2-2 τουλάχιστον?
3: Ο σύζυγος Πειραιώτης,
2: ναι,
3: και δύο αγόρια που ο μικρός λίγο κάτι πήγε να κάνει, από πέρυσι άλλαξε και αυτό.
2: Δηλαδή και εγώ, να καταλάβεις, που είμαι ΠΑΟΚ, ήθελα να κάνω και τα δύο παιδιά μου ΠΑΟΚ. Ο μικρός δεν θέλει, ή όμως η Αέλια είναι ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, κατάφερα το ένα τουλάχιστον.
3: Ένα κατάφερε ο σύζυγος να αλλάξει το μικρό.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα.
2: Συμβαίνουν αυτά.
1: Και είμαστε έτοιμοι να
2: το θέμα να κερδίσει. Η Μαριάνθη, το θέμα είναι να κερδίσει.
1: Να αντιμετωπίσουμε αυτό το γράμμα, Μαριάνθη, που...
2: Ποιο είναι?
1: Είναι το γράμμα φι.
3: Το γράμμα φι.
1: Ζώο.
4: Φιφυρίκος.
1: Ζώο.
3: Φλαμίγκο.
1: Όνομα.
3: Φόφι.
1: Πράγμα.
3: Πουρκέτα.
1: Φυτό.
2: Ωραίο.
3: Φυτό, ναι. Φασολιά.
1: Πώς?
2: Φασολιά.
4: Φασολιά.
1: Φαγητό.
3: Φασολάδα.
1: Πόλη.
3: Πόλη.
2: Πάνω-πάνω στα βόρεια της Ελλάδας.
3: Φλόρινα.
2: Μπράβο.
1: Χώρα.
3: Ώρα.
4: Ψηλά-ψηλά, ευτυχισμένη πολύ.
3: Φιλανδία.
1: Επάγγελμα.
2: Παίρνουμε τα αυτά που παίρνουμε όταν είμαστε άρρωστοι, παίρνουμε κάτι.
3: Ναι, φαρμακοποιός. Παιδιά, έχω κολλήσει, είμαι και καθοδόν.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα, μην μιλάς. Συγκεντρώσου.
3: Φιωρεντίνα. Καλά, τι λέω.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Κοίτα, υπάρχει ένα βουνό.
1: Μην μιλάς.
3: Φαλακρό.
1: Ρε, με το φαλάκρο την πάθαμε. Θα το σπίσω.
2: Καταπληκτικό.
1: Το φαλακρό.
2: Με το που ξεκίνησα, υπάρχει ένα βουνό. Κατάλαβε ότι εννοούσα το Γιάννη.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Υπάρχει ένα βουνό, φαλακρό.
1: Θα λέμε, Δημήτρη, από εδώ και πέρα, λίμες, φωτάλια, βουνά, εκτός από το φαλακρό.
2: Όχι. Όχι.
1: Ποιο άλλο
2: που βάζετε όλες τις ομάδες εδώ πέρα.
1: Από φύτη έχουμε.
2: Και το κάνετε δύσκολο. Έλα, δεν έχει πολλά.
1: Πρέπει να το ψάξουμε.
4: Σε βουνό, όχι. Έχουμε φενεό. Φενεό.
1: Φενεό. Συγχαρητήρια.
2: Δεν το ίδιο.
4: Όχι, δεν το ίδιο.
2: Μαριάνθη, νίκησες. Αυτό έχει σημασία.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 24 και ήρθε ο παράδεισος, ήρθε και η κόλαση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο συνωνόματος ο Χρήστος μας στέλνει το εξής.
1: Τι έπαθε?
0: Πριν κάνα χρόνο λέει μετακόμισα σε δικό μου σπίτι και επειδή τότε είχα πλυντήριο ρούχων, τα πήγαινα στους γονείς μου.
2: Κλασική
0: όταν
2: περίπτωση.
0: Τους επισκεπτόμουν. Εδώ και κανένα δίμηνο βέβαια αγόρασα, αλλά ακόμη συνεχίζω να τα πηγαίνω στους δικούς μου για να κάνω οικονομία.
1: Αχ, και γιατί είσαι.
0: Και γιατί βαριέμαι. Βαριέμαι λέει επίσης και έτσι λοιπόν δεν τους έχω πει ότι πήρα. Μου τα δίνει η μάνα μου σιδερωμένα και σκέφτομαι να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Εντάξει.
2: Εντάξει, το μεγάλο λάθος είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που βαριέται και που θέλει να κάνει οικονομία και πήγε και αγόρασε πλυντήριο. Το μόνο λάθος είναι αυτό.
1: Πραγματικά, για ποιο λόγο πήγε πλυντήριο.
2: Μα, ναι.
1: Γιατί δεν τα έκανε bitcoins.
2: Ναι, αφού σου αρέσει η κατάσταση, αφού θα συνεχίσει να την κάνει.
1: Μέσα
2: γιατί πα και παίζει ένα πλυντήριο. Αν έχω να δώσω μια συμβουλή, στο φίλο να πουλήσει το πλυντήριο.
1: Και τι να πάρει όμως.
2: Ή αν είναι ακόμα τώρα στα πολύ καινούργιο και δεν το έχει χρησιμοποιήσει καν από ό,τι καταλαβαίνω, να το ανταλλάξει. Να το επιστρέψει πίσω, πιθανόν να κάνει μια αλλαγή.
1: Σωστά.
2: Να δώσει το πλυντήριο.
1: Να πάρει ένα ψυγείο.
2: Εντάξει, ψυγείο φαντάζομαι θα έχει.
1: Να πάρει ένα
3: ψυγείο.
1: Να πάρει.
3: Πιστεύω
1: είναι ικανός.
3: Θα παίρνει περιπτώσει με ψυγείο.
1: Αυτό συγκεκριμένο είναι ικανός.
2: Να
1: ψυγείο.
2: Πάρει ένα κλιματιστικό, ξέρω εγώ τώρα που έχετε και καλοκαίρι.
1: Να πάρει ένα PlayStation.
2: Να πάρει ένα PlayStation, βεβαίως. Να πάρει μια τηλεόραση μεγάλη, έτσι,
1: ναι.
2: Να βλέπει. Να πάρει μια καφετιέρα. Θέλω να πάρω μια καφετιέρα τώρα, Χρήστο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει δει αυτές τις καφετιέρες που αλέφουν τον καφέ μόνες τους.
0: Έχω σπίτι.
2: Είναι καλή.
0: Πολύ καλή.
2: Είσαι ευχαριστημένο.
0: Πουλάω τη δικιά μου.
2: Πόσο?
0: Θα τα βρούμε.
2: Εντάξει.
0: Θα τα βρούμε.
2: Κάτσε, άμα είσαι ευχαριστημένο, γιατί την πουλά όμως. Είναι ύποπτο αυτό.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί έχει πολλές.
2: Είναι ύποπτο. Όχι, δεν έχει πολλές.
0: Έχω μία πάρα πολύ καλή. Αλλά...
2: Περίμενε, γιατί ξέρω ότι έχεις και με κάψουλα.
0: Ναι, ναι.
2: Έχεις και την αυτόματη.
0: Με ποια κάψουλα σου δώσω.
2: Όχι, ρε.
0: Με τη μεγάλη εννοεί.
2: Θέλω με κάψουλα.
0: Μεγάλη που βάζει 18 δευτερόλεπτα.
2: Με κόκκους και τέτοια. Αυτή θέλω.
0: Κοιτάξτε, γιατί έχω βρει το καφέ που πηγαίνω. Μ' αρέσει η διαδικασία πια.
2: Είσαι σαν τον πρωθυπουργό.
0: Τι κάνει ο πρωθυπουργός?
2: Που ανέβασε το TikTok το βίντεο που είχε πάει πάνω και δίνει συγχαρητήρια στον μπαρίστα που του έχει φτιάξει τον καφέ.
1: Αχ, δεν το έχω δει αυτό.
2: Βέβαια. Και λέει, σκέφτομαι και εγώ να πάρω μια μηχανή στο σπίτι, αλλά είναι πολύ κόπος του λέει και δεν θα το κάνω τόσο καλό όσο το κάνεις εσύ, οπότε δεν παίρνω.
0: Εντάξει, συμφωνώ με τον
2: καλύτερο. Άρα πιστεύεις ότι τον μπαρίστα θα το κάνει καλύτερα.
0: Γι' αυτό σου πουλάω τη δικιά μου.
1: Και άλλο ένα ο Μητσοτάκης.
0: Είναι καταπληκτική μηχανή.
2: Είναι καταπληκτική.
1: Είναι αυτή που.
0: Μεγάλη, μια μεγάλη, δεν θυμάστε.
2: Δεν τη θυμάμαι εγώ.
0: Μια μεγάλη που τη συνδέει με βρίσκα.
1: Τελευταία φορά είχαμε πιει στη μικρή.
0: Στη μικρή, ναι. Πού κάνει τη δουλειά τη και
1: τη μεγάλη, πού την έχει, δεν την έχω στο μυαλό.
2: Κάτι δεν του πάει καλά.
0: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
2: Την πουλάει πρώτον και δεύτερον. Μα φτιάχνει καφέ στη μικρή. Δεν μπορεί να τη χειριστεί, πιστεύω.
0: Έχει διαδικασία.
2: Έχω καλό όπλο στη διαπραγμάτευση. Θα του ρίξω την τιμή.
1: Βαριέται.
0: Λοιπόν, εγώ να σα πω το εξή, ότι η καθαριότητα έχει άρωμα οίκο, ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης, χωρίς σκληρά χημικά. Οίκος η φυσική δύναμη.
1: Έχω και εγώ να σας πω πράγματα, παιδιά. Η BioGreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Αυτά τα κοτόπουλα τώρα θέλω να δείτε, να το φανταστείτε αυτό, μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά, πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από το χωριό. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν είναι όλα τα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, θα τα βρείτε σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων, θα τα βρείτε σε κρεοπολία. Θα αναζητήσετε λοιπόν την BioGreco στα social media, θα δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις και έτσι θα καταλάβετε πολλά. Για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Το είπα ωραία, ρε Χρήστο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γιατί κάθε φορά έχω πολύ μια ωραία αγωνία, μήπως δεν σε βγάλω ασπροπρόσωπο.
0: Και περιμένουμε σε λίγο την ιστορία σου με μεγάλη αγωνία.
1: Εντάξει.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε, Γιάννη.
3: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
3: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
4: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
5: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
9: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
20: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
21: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
24: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
25: Okay.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά

0: Δρόμος 89,8, 8 και 37. Και θέλω να ρωτήσω την Κατερίνα.
1: Τι Γιάννη, θέλει, για πες.
0: Δεν θα ήθελες, Κατερίνα, να είσαι χθες στον αγώνα, να τον παρακολουθήσεις από κοντά, να είσαι μέσα?
1: Νομίζω θα ήθελα, ναι.
0: Δεν είσαι σίγουρη όμως.
1: Όχι,
0: ήταν τη Φουρέιρα, πάντως χάρη.
2: Ήταν η Φουρέιρα.
0: Ήταν η Φουρέιρα.
1: Ναι, ήταν.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Με τον άντρα της.
0: Ήταν ο Τετοκούμπο, ήταν δίπλα του ο Άνθιμος.
2: Λάνθιμος.
0: Άνθιμος είπα.
2: Νομίζω, ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι και ο Άνθιμος εκεί, βέβαια. Ο Ανανιάδης. Αλλά βασικά ο Λάνθιμος.
0: Ο Λάνθιμος, ο Λάνθιμος, ναι. Είχε πολύ κόσμο. Εάν είσαι μέσα, σε ποιον θα θέλεις να κάθεσαι δίπλα? Ποιο θα θέλεις δίπλα σου να είναι?
1: Ο Τετοκούμπο,
0: έτσι.
1: Με τρέλα.
0: Και όχι ο Λάνθιμος, ο Γιώργος ο Λάνθιμος.
1: Νομίζω καθόταν δίπλα-δίπλα, οπότε θα ήμουν και δίπλα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να είμαι ανάμεσα στον Τετοκούμπο και τον Λάνθιμο.
2: Σάντουιτς.
0: Να είσαι ανάμεσα.
1: Ναι, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
0: Να σε έχουν βάλει. Ναι. Για ποιο λόγο?
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ο
2: Για να συνδυάζει την κουλτούρα με τον αθλητισμό.

0: το πνεύμα με το σώμα, τα μούσκουλα με τη σκηνοθετική ματιά.
1: Όλο. Ο Κωστόπουλος που ήταν και στον ένα και στον άλλο αγωνό, ο Πέτρος.
2: Πήγε και στους δύο αγώνες.
1: Και στους δύο είχε πάει. Μου είπε, μας είπε μάλλον και στην εκπομπή, ότι καθόταν δίπλα στον Παναγιώτη Γιαννάκη, που ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί το εξηγούσε και τι συνέβαινε κτλ. Και ήταν θεϊκό.
0: Γιατί δεν καταλάβαινε τι γινότανε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Καλύτερα.
2: Ένας μπασκετικός και ειδικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που ήταν και υπερπαίχτης και φοβερός προπονητής, μπορεί να σου πει πολλά μυστικά.
0: Εντάξει, τώρα που είναι το παιχνίδι, εγώ
2: με ποιον το βλέπα εγώ.
0: Με ποιον το βλέπεις?
2: Με Ρογκαβόπουλο.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Και με μεγάλη παρέα ήταν και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Σου εξηγούσε τίποτα.
2: Εξηγούσε τα συστήματα.
1: Ναι.
2: Και έλεγε ότι.
0: Ένας μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού.
2: Και έλεγε έτσι όπως βλέπει το παιχνίδι, πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερη ενέργεια στο τέλος. Δηλαδή πραγματικά το.
1: Μπράβο του όμως.
2: Το περιέγραψε. Το διάβασε σωστά το παιχνίδι.
1: Αντικειμενικό.
2: Και ήταν από αυτούς που έλεγε ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Δηλαδή δεν ανήκει στην πλευρά που έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει εύκολα γιατί δεν έχει ψηλούς η Ρεάλ. Αποδείχθηκε μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Εντάξει, το ισπανικό μπάσκετ ούτως ή άλλως είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν,
1: άσχετο τώρα σε σχέση με αυτό που λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, που σήμερα ποια παγκόσμια μέρα είπαμε ότι είναι.
2: Παγκόσμια μέρα βιβλιοπωλείου, πετσέτας.
1: Πετσέτας. Γιατί είναι τη πετσέτα, είπαμε, γιατί είναι βγαλμένο.
2: Γυρίστε το γαλαξία με το στόπ.
1: Του Ντάγκλας Άνταμς.
2: 1978.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα έχοντας στο μυαλό μου, ας πούμε, αυτό το περιστατικό, εννοώ, όχι το περιστατικό, αυτή την αφορμή θα έλεγε κανένας με την πετσέτα και το auto-stop. Θυμήθηκα ένα auto-stop, το μοναδικό auto-stop που έχω κάνει. Έχετε κάνει auto-stop? Δηλαδή πρέπει να έχεις κάνει 7.000 auto-stop, δεν φοβάσαι? Εσύ, Χρήστο, έχεις
2: κάνει? Έχω κάνει και εγώ auto-stop, ναι. Και έχω πάρει με auto-stop, έχω πάρει άτομα, παλιά βέβαια, και έχω κάνει και auto-stop.
1: Ο μπαμπάς μου έπαιρνε. Εσύ, Γιάννη?
0: Προφανώς δεν έχω κάνει auto-stop.
2: Είναι άλλη γενιά αυτός.
1: Ποτέ,
0: όχι.
2: Μετά άλλαξαν τα πράγματα.
1: Ο μπαμπάς στο αυτοκίνητο έχει πάρει ποτέ κανέναν?
2: Παλιά το κάνω.
0: Όσο ήμουν εγώ, όχι. Δεν χωράγαμε κιόλας δηλαδή να το δεις αντικειμενικά. Τώρα όταν ήταν μόνος του, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Εμείς παίρναμε πάντα όταν πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη η παλιόχωρα. Ανέβησε και ο μπαμπάς μου κάποιος στον δρόμο που ήταν μικρή διαδρομή και ήξερε τους ανθρώπους.
2: Ναι, τότε ήταν.
0: Έχει αλλάξει καιρός τώρα. Σήμερα ποιος θα πάρει άνθρωπο μου εσύ?
2: Εντάξει, δύσκολο.
1: Κανένας ποτέ. Κανένας ποτέ.
0: Δηλαδή...
1: Εγώ έχω κάνει μία φορά.
2: Ήταν τρόπος μετακίνησης κάποτε.
0: Ήταν τρόπος μετακίνησης.
2: Τουρίστες, έτσι. Πέραν πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Και το κάνανε πάρα πολύ.
0: Ένα, δύο, τρία, οπ, το ρίξα στο.
2: Σορολόπ.
1: Αυτό είναι σορολόπ, δεν είναι το ρίξα στο auto-stop. Χριστέ μου, γιατί! Λοιπόν, έχω κάνει μία φορά στη ζωή μου auto-stop. Αλλά ήμουν στην Ιρλανδία. Όπου τότε σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ.
2: Ανάμεσα από Μπέρμιχαμ και τέτοια πήγαινε πάλι.
1: Αυτό είναι στην Αγγλία. Τώρα έχουμε πάει Ιρλανδία. Τότε που έκανα ένα άλλο πτυχίο. Σε ευρωπαϊκές σπουδές. Είναι πολλά. Λοιπόν, ήμουν στο Λίμερικ και σπουδάζαμε αυτό, ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο επίσης. Και είχαμε πάει Σαββατοκύριακο στο Galway. Galway, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε.
0: Συγγνώμη, επειδή λιδωρήθηκα. Αλυτάκι μπατυράκι μέσα στους δρόμους τριγυρνώ. Σήκωσα τον μπαϊράκι, δεν με νοιάζει και αν πεινώ. Ένα, δύο, τρία, οπ, ταξιδεύαμε το stop. Είμαστε εντάξει.
1: Ναι, το σορολόπι.
0: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε, ναι.
0: Φιλάκια, υπάρχει φιλάκια. Το stop στο τραγούδι Αλυτάκι μπατυράκι.
1: Βεβαίως, και υπάρχει και το άλλο το stop που πήγε και στη Eurovision.
2: Το stop.
1: Όχι.
2: Το stop. Το stop.
1: Το
2: stop. Το stop. Λοιπόν, λέγε, Galway.
1: Είμαστε λοιπόν, έχουμε πάει Σαββατοκύριακο στο Galway. Το Galway είναι μια πόλη η οποία είναι δυτικά της Ιρλανδίας.
2: Με πόσους κατοίκους?
1: Δεν ξέρω πόσους κατοίκους.
2: Να ξέρεις.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλη.
2: Είναι
1: μια υπέροχη πόλη. Είναι μια υπέροχη πόλη η οποία είναι στον Ατλαντικό. Είναι, μιλάμε, η εκδρομή. Γενικά, αν πας στην Ιρλανδία, πήγαινε στο Galway. Εμείς λοιπόν ήμασταν με τη φίλη μου τη Σόνια, η οποία είχε έρθει από την Αμερική, σπουδάζει στο Χάρβαρντ και έκανε το μεταπτυχιακό της στο Λίμερικ. Και έχουμε πάει λοιπόν στο Galway και τι παθαίνουμε? Μένουμε τελείως από λεφτά. Αυτό είναι μια οδή στον Ιρλανδικό πληθυσμό που μοιάζει πάρα πολύ με τους Έλληνες και είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
2: Είναι πατηριδές, τι εννοείς?
0: Αλυτάκι μπατυράκι.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
2: Α, νομίζω ότι
1: γιατί τι συμβαίνει?
0: Το χάζεις επίσης.
1: Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε λεφτά. Και κάναμε το stop. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Ο άνθρωπος που μας πήρε πήγαινε στο Κιλκένι, που είναι νοτιοανατολικά. Καμία σχέση δηλαδή με το που πηγαίναμε εμείς. Αλλά επειδή μας πήγε εκεί, ακούστε παιδιά τι έκανε. Μας πλήρωσε στο Κιλκένι το ξενοδοχείο. Του είπαμε.
0: Να πω τι ήθελε τώρα αυτό ή να μην το πω.
1: Μας άφησε. Μας άφησε στο ξενοδοχείο. Δεν ήρθε μαζί μας στο ξενοδοχείο.
2: Μας άφησε. Το επίπεδο για να μην το ρίξουμε.
0: Εντάξει.
1: Μας άφησε στο ξενοδοχείο. Είχαμε δώσει.
0: Φίλε ακροατή, αυτό που σκέφτεσαι ήθελε.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν
1: καμία σχέση.
0: Ήθελε, είπα, δεν είπα.
1: Ήταν ένα πάρα
0: στο πίσω
1: πολύ
0: μέρος του μυαλού του.
1: Μπορεί να, κύριος.
2: Μπορεί να ήταν. Ναι, ναι.
1: Ήταν ένα πάρα πολύ γλυκός
2: κύριος. Απλά καλοπροαίρετος.
1: Του δώσαμε τη βεβαίωση ότι θα του στείλουμε τα λεφτά, θα έστειλε η μαμά μου, γιατί ήταν τέλος του μήνα, ρε παιδί μου, κτλ. Φυσικά δεν τα δώσαμε. Α, τα δώσαμε.
0: Θα περάσουμε Άιρις του.
1: Εννοείται. Όχι, δεν υπήρχε Άιρις.
2: Πώς το δώσατε, με τι τρόπο.
1: Το τραπεζικό
0: έμβασμα.
1: Βέβαια.
0: Παπάντζα, αποκλείεται.
2: Περίμενε, πώς το
1: στείλε.
0: Πώς το στείλε τότε, το 1982.
1: Ποιο? Τι λες, αγόρι μου.
2: Δεν είναι τόσο παλιά.
1: Ποιο
2: ήταν,
1: 82?
2: Το 2000.
1: Είσαι με τα καλά σου.
2: Πότε ήταν το
1: 2000 ήταν.
2: Okay.
1: Λοιπόν, και.
2: Όχι, 1998
1: πρέπει. 1995 ήταν.
2: Μπράβο, ναι, ναι.
1: 1995. Λοιπόν, βάση περιπτώσει. Και μας έδωσε και ο άνθρωπος και λεφτά για να πάρουμε εσύ το λεωφορείο για να πάμε στο Λίμερικ την άλλη μέρα. Τέλεια. Δεν είναι πάρα πολύ
0: ωραία, όχι, συγκινητικό.
1: Συγκινητικό.
0: Συγκινητικό.
1: Ήταν πολύ παράτολμο.
0: Τι κάνει ένας άνθρωπος. Αν είναι
2: πράγμα,
0: καλός.
2: Όχι, εντάξει.
0: Αν
2: όχι.
0: Έχει καλή ψυχή. Εγώ μπράβο, συγκινητικό.
2: Ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
1: Οι Ιρλανδοί.
0: Και εγώ να ήμουν στη θέση της Κατερίνας το ίδιο θα έκανε.
1: Εσύ.
0: Και εγώ να ήμουν στη θέση της Κατερίνας το ίδιο θα έκανε.
2: Πώς ήταν στον Ιρά. Στον Ιρλανδικό στρατό.
0: Άμα είναι στον Ιρά, αλλάζουν τα
1: πάντα. Ναι. Ούτε καν.
0: Κατερίνα, άμα ήμουν εγώ, θα κάνω το ίδιο.
1: Οι άνθρωποι στην Ιρλανδία είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι σαν και εμάς. Ναι, φιλόξενοι. Ναι, ναι. Αγαπούν πάρα πολύ τους Έλληνες. Είναι άλλος λαός, ρε παιδί μου, πραγματικά. Και θεωρούν ότι έχουν και ρίζες ελληνικές.
2: Τέλεια.
1: Πάρτε και αυτό.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 48 παρακαλώ η ώρα. Σήμερα Δευτέρα, φοβερή Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, και έχουμε ένα επίσης καταπληκτικό παιχνίδι, το οποίο έχει ένα ακόμα καλύτερο δώρο.
0: Mm-hmm.
2: Καλά.
0: Ποιο είναι το παιχνίδι αυτό?
2: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, το παιχνίδι ή το δώρο. Το δώρο ή το παιχνίδι. Το παιχνίδι ή το δώρο.
1: Και τα δύο είναι εξαιρετικής ποιότητας.
2: Ο συνδυασμός είναι που σκοτώνει, Χρήστο.
1: Το παιχνίδι είναι το τρία τραγούδια σειρά. Το δώρο είναι τα ζαρτό. Τα ζαρτό τα οποία.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τα οποία έρχονται με δύο καταπληκτικές κρέμες. Η μία είναι η Gold Cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων. Έχει βιταμίνες, αντιρρητηρητικά, δραστικά συστατικά. Αναζωογονεί την επιδερμίδα, την κάνει φωτεινή, να έχει νεανική όψη. Και φυσικά η Sun Protection Cream SPF 50 που προσφέρει υψηλή τεχνολογία αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά, Χρήστο μου, είναι καθημερινή φροντίδα,
0: και
1: δεν θα ξέρεις.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Το παιχνίδι μας είναι το τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Διάβασα ένα που ταιριάζει στο Χρήστο πάρα πολύ τώρα.
1: Για λέγε.
2: Πόσο βαρεύει η φάτσα σου τη δεύτερη φορά που πατάς λάθος κωδικό στο κινητό. Πώς εκεί που είσαι ανέμελος, χαλαρός, την πρώτη, τη δεύτερη φορά, όπ, μετά ξαφνικά, λες όχι ρε,
0: όχι ρε φίλε.
2: Ένα βήμα πριν την καταστροφή.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Τέλειο, έτσι είναι ακριβώς, αλλάζει η φάτσα σου.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 8 και 54, και θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
5: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Πάρα πολύ καλά μετά το χθεσινό
4: πρωινό. Μα, το όνομά σου, κοριτσάρα μου. Πες μου το όνομά σου.
7: Καλώστε λίγο, κυρία μου.
4: Πες μου το όνομά σου. Πες μου να τα πούμε λίγο, μισή δύο.
5: Χρύσα.
4: Χρυσό κορίτσι, είσαι Χρύσα μου.
5: Η φωνή μου μέχρι το πρωί έξω ήμουν στο Πασαλιμάνι.
4: Αλήθεια λες? Έλα, ρε Χρύσα.
6: Ωραίο αυτό.
4: Χαμός γινόταν, έτσι.
6: Γιατί είσαι η πρώτη Ολυμπιακό που βγαίνει σήμερα.
4: Ναι.
6: Όλοι οι υπόλοιποι ήταν Παναθηναϊκοί.
4: Να σου πω, μέχρι τι ώρα ήσουνα?
5: Ήμουνα περίπου μέχρι τις 4.
6: Τι λες, ρε?
4: Ναι, ναι, και για πες μας.
5: Εντάξει, δεν άντεξα άλλο γιατί είχα και τη βάφτιση της κόρης μου εχθές. Οπότε.
4: Α, ήταν όλη η μέρα.
6: Το πήγατε σε ρί, καταπληκτικό.
5: Αλλά ήταν μαγεία, ήταν μια μαγεία αυτό το πράγμα.
4: Είσαι στο μυαλό μου. Έλα, ρε Γιάννα, ρε. Πάμε μαζί, ρε Γιάννα.
6: Τώρα τι περιμένεις, να σου να τραγουδήσει ο Γιάννης τον ένα του Ολυμπιακού, ρε Χρήστο?
4: Ο Γιάννης θα τραγουδήσει τα τρία τραγούδια που ακολουθούν. Τρία,
6: δύο, ένα. Δεν φτάνει που σας έδωσε το
4: γήπεδο.
7: Τέσσερα και ο Λούκας.
4: Σήκωσε το τιμημένο.

0: Χρύσα.
1: Εντάξει, το τηλέφωνο.
0: Είναι το τηλέφωνο.
2: Συγχαρητήρια,
0: συγχαρητήρια. Είσαι τύπος με σοβαρή ενέργεια. Χτες βάφτισες το παιδί σου. Ήσουν ναι. μέχρι τις 4 στο Πασαλιμάνι και σήμερα παίρνεις με αυτή την ενέργεια να κερδίσεις και δώρο σε εμάς εδώ. Δηλαδή, μπράβο. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια.
3: Ναι, είχες πρόγραμμα, είχες πρόγραμμα. Χρύσα.
2: Λοιπόν, Κατερίνα.
0: Εγώ έχω να σας πω κάτι άλλο.
2: Εξαιρετικά νέα η Κατερίνα έχει, κυρίες και κύριοι. Για ετοιμαστείτε.
0: Πάρα πολύ δυνατά νέα. Πάρα πολύ δυνατά νέα. Διότι δεν αντέχω άλλο την οπτική να περιμένω. Και ευτυχώς δεν χρειάζεται κιόλας, διότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Θα το ξαναπώ άλλη μία. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Όχι, ναι, σωστά.
2: Γιάννη, Γιάννη.
3: Θες να ζήσεις στιγμές απόλυτης χαλάρωσης
0: θέλουμε,
3: μέσα στη
0: ναι.
3: φύση, να απολαύσεις τη μαγευτική θέα του Θεσσαλικού Καμπού.
0: Μάλιστα, θέλω.
3: Και να ξεφύγεις από την καθημερινότητα σε έναν προορισμό γεμάτο ηρεμία και ευεξία. Στείλε δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο για τη λέξη Μουζάκι στο 54-3.
0: Πάμε στο Μουζάκι!
3: 01. 54-3-01. Και διεκδίκησε ένα ξέχαστο τριήμερο.
0: Είναι η Έλενα Παπαρίζου από το Μουζάκι.
2: Ναι, όντως. Ισχύει αυτό. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
3: Ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Πολύ ωραία. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ακολουθεί το γνωστό παιχνίδι Πάρετε Λεφτά της Κατερίνας με 50 ευρώ σήμερα μέτρητα. 2-11. 18-91-898.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένα αστείο.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. Είναι η τρίτη μας ώρα. Είναι ο Γιάννης Κορδόνης, ο Δημήτρης Ωρετάκης.
2: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Και η Κατερίνα μας, η Καραβάτου, που ετοιμάζεται κάτι ωραίο να πει.
3: Ναι, για πες όμως κάτι άλλο. Γιατί
2: μοιράζομαι πραγματικά... tip που μου έδωσε φίλος.
3: Ναι.
1: Έλα, Γιάννη, λέγε.
2: Πες.
3: Σε όλη τη ζωή, λέει, ο άνθρωπος παράγει τόσο σάλιο που φτάνει για να γεμίσει δύο πισίνες.
2: Το έχω πει στην άρχη της πληροφορίας της ημέρας πέρσι.
3: Όντως.
2: Αλλά όταν λέω κάτι που το έχω πει, λέει, α, τότε τι να πει. Τώρα που λέτε κάτι, εγώ δεν το ξαναπεί.
3: Το 90% των γυναικών που περπατά σε ένα πολυκατάστημα στρίβει δεξιά.
1: Α, ενδιαφέρον.
3: Δεν είναι πολύ. Δεν σ' άρεσε ούτε αυτό. Δεν καταλαβαίνω.
2: Και αυτό το έχω πει.
1: Και αυτό το έχει πει.
3: Έχει πει και αυτό.
1: Πότε ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Εσύ.
2: Και είχα κάνει και το γνωστό τέτοιο με το δεξιά και τα αριστερά.
3: Μήπως έχει πει και μόνο πόσο το 100% του πληθυσμού είναι αριστερόχειρες.
2: Βέβαια.
3: Πόσο.
2: 9% νομίζω.
3: Όχι. Πόσο. Δεν το έχει πει.
2: Όχι, το έχω πει, δεν θυμάμαι το ποσοστό.
3: Είναι 7.
2: Και έχουμε πει ότι. Α, 7. Και ότι...
1: Γιατί λέμε δεξιότητες και δεν λέμε αριστερότητες.
3: Αριστερόχειρες,
1: είπαμε. Τι, όχι, άλλο λέω. Α. Λέμε ότι οι αριστερόχειρες έχουν πολλές δεξιότητες. Το
3: πάρα
1: αυτό.
3: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Γιατί λέμε έχουν δεξιότητες και δεν λέμε αριστερότητες.
3: Πολύ σημαντική
1: αυτό
3: επισήμανση.
1: Δεν το έχω ξέρει. Απλώς τώρα το σκέφτηκα.
2: Δεν ξέρεις την απάντηση.
1: Δεν έχω απάντηση.
3: Μήπως έχεις πει και όταν κοιμόμαστε τι δεν έχουμε.
2: Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε άλλο κομμάτι. Δεν είμαστε να έχεις την πληροφορία της ημέρας να πεις πέντε μαζεμένες. Είναι άλλο κομμάτι της εκπομπής. Αυτό είναι 8 και κάτι γίνεται. Τώρα είναι 9 και 5.
3: Μπορείς να μου πεις όταν κοιμόμαστε τι δεν έχουμε.
1: Τι δεν έχουμε.
2: Γρίφος είναι αυτό.
1: Φιλότιμο.
3: Μα θέλω να σε αγκαλιάσω να σε φιλήσω.
1: Ναι, γιατί όχι. Το φιλότιμο που έγινε την ώρα. Τι δεν έχουμε.
3: Τι δεν έχουμε όταν κοιμόμαστε.
1: Δεν έχουμε όρεξη να φάμε.
3: Όχι.
1: Δεν έχουμε... δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
3: Πες, Γιάννη. Εσύ που είσαι ο μάστορας της άθλησης.
2: Δεν έχουμε συνειδητότητα.
3: Όχι.
2: Πες το.
3: Δεν έχουμε όσφρηση.
1: Τι λες, ρε. Δεν έχουμε όσφρηση την ώρα που κοιμόμαστε.
3: Ναι.
1: Δεν μυρίζουμε.
3: Δεν μυρίζουμε, λέει, την ώρα που κοιμόμαστε.
1: Ποιος το είπε αυτό.
2: Μούφα μου φαίνεται.
1: Καλά και εμένα, παπάτσα.
2: Δηλαδή, άμα εκεί που κοιμάσαι, έρθω εγώ δίπλα.
1: Δυνατή παπάτσα.
3: Όχι,
2: δεν θα το καταλάβει.
3: Δεν θα το καταλάβω.
2: Τώρα το δοκιμάσουμε.
1: Πάλι έπεσε το επίπεδο. Δημήτρη,
2: όχι, πάω να...
1: Δημήτρη, πέφτει το επίπεδο.
2: Εγώ έχω ξυπνήσει επειδή μου μύρισε φαγητό.
1: Και εμένα.
2: Άρα, βέβαια.
1: Μα εγώ μυρίζω φαγητό στον ύπνο.
2: Βέβαια.
3: 100%. Έχετε ήδη ξυπνήσει. Δεν λέω για REM ύπνο, εννοώ το βαθύ.
1: Δεν το ήξερα.
3: Τον ορθόδοξο, τον κανονικό.
1: Μπορείς
3: εκεί
1: να το ψάξεις λίγο, σύντροφε.
2: Βεβαίως να το ψάξουμε
1: αυτό. Δεν
3: να πει πρώτα
1: να μην λέμε πληροφορίες.
3: Να πει πρώτα κίνηση καιρό.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Η λεωφόρος Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από πω, στην κάθοδο έχει πολλά θέματα. Η άνοδος είναι από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο όμως υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Αττικής Οδού και φτάνουν μέχρι και την
1: το Μοσχάτο. Πραγματικά, κοίτα εδώ τι γίνεται.
2: Η Αττική Οδός προφανώς έχει καθυστερήσεις. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας έχει καθυστερήσεις. Συγκρού προς κέντρο. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο.
3: Θα με πνίξεις, άτοιμο.
2: Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Κάθοδος Μεσογείων είναι ζόρικη. Δύσκολη μέρα, τσαγκαρό Δευτέρα.
4: Ο καιρός σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις γύρω στις μεσημεριανές ώρες. Πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Νομίζω ότι έχεις να πεις κι άλλα. Κι άλλα για τον καιρό.
1: Εσύ. Πάμε. Έλα, πάμε, ξεκινά. 1, 2, 3. Μιλάει η Κατερίνα. Όχι.
3: Όχι, θα μιλήσω. Θα μιλήσω, απλά βρες το άλλο πρέπει να πεις εσύ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι.
1: Λέγε. Μη γελάς.
3: Δες τον Επελπισία. Δες τον Κορδόνη Επελπισία.
2: Θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο.
1: Σιγό. Λοιπόν.
2: Θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Μάτι μου Αναγία στο λέω.
1: Συγκεντρώσου λίγο και πάμε. Συγκεντρώσου, έλα. Πάμε.
3: Εγώ έχω να σας πω κάτι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Ναι,
3: με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές, απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατεντορισμένο φίλτρο 3SOR B, προστατεύει από τις ακτίνες UVA, UVB, αλλά και το μπλε φως της υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάτες. Βρείτε το στα φαρμακεία.
1: Το πες άψογα, μόνο με το πατενταρισμένο.
3: Το πατενταρισμένο τι είναι, το είπα καλά. Δεν το είπα καλά το πατενταρισμένο. Δεν είπα καλά το πατενταρισμένο.
1: Ήταν πολύ καλά.
3: Έχω δώσει την ψυχούλα μου.
1: Ήταν πολύ καλό.
3: Το έχω κάνει με πάθος. Συγγνώμη, λατρεύω τα αβέν.
1: Ήταν πολύ ωραία.
3: Ευχαριστώ. Για να σε δω και σένα τώρα.
1: Άκου απόδοση.
3: Άκου πώς γίνεται.
1: Η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα λοιπόν που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Όπως και να το κάνουμε. Εδώ. Μη γελάς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις.
3: Καταπληκτικά το είπες. Γιάννη, ποιος το είπε καλύτερα?
1: Εσύ, έλα, εσύ.
3: Ποιος, ποιος,
1: εσύ, έλα, το στο λέω εγώ.
2: Απελπισία.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,89 και 10. Θα παίξουμε πάρα τα λεφτά της Κατερίνας. 50 ευρώ είναι τα χρήματα.
2: Θα τα δώσω. Θα τα δώσω.
3: Μόνο έτσι μπορεί να μου φτιάξει ημέρα. Να μου δώσει 50 ευρώ η Κατερίνα.
2: Δεν θα σου δώσω.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Και συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς.
1: Να σε καλά. Τι ομάδα είσαι, αγαπημένη μας?
4: Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
4: Ειρήνη.
1: Ειρήνη. Τι έπαθες?
2: Δεν είδες πως έκανε ο Κορδόνης όταν είπε Παναθηναϊκός?
1: Οκ. Λοιπόν.
2: Δεν μπορεί. Δεν είναι αυτή τη φιλοσοφία σου, Γιάννης, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Μπράβο σου εσένα όμως, αγαπημένη μας.
4: Ειρήνη.
2: Αγαπημένη μας Ειρήνη.
1: Ειρήνη,
2: και μπράβο σου και συγχαρητήρια.
1: Έχεις πάει στην Ιρλανδία?
4: Δεν έχω πάει, δυστυχώς.
1: Έχει πάει όμως η Κατερίνα. Ναι.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, δεν το έχω καταλάβει. Έχεις σπουδάσει στην Ιρλανδία. Δύο.
2: Ζηλεύετε πολύ που έχω σπουδάσει.
3: Έχει περισσότερη αγάπη για την Ιρλανδία. Δηλαδή πιστεύω ο Μπόνο δεν έχει τόσες ιστορίες για την Ιρλανδία.
1: 100%.
3: Ο Πίρς Μπρόσναν
1: δεν
3: έχει τόσες ιστορίες για την Ιρλανδία.
1: Ο Κόλιν Φάρελ δεν έχει.
3: Τις
2: έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: Πες λίγο την πόλη. Πες λίγο την πόλη. Πώς τη λένε? Την πόλη, την
1: Galway, πόλη. Galway.
3: Galway.
1: Galway.
2: Εκεί... Εγώ στο Λίμερικ ήμουν, δεν ήμουν στο Galway.
1: Εκεί θέλεις να πας όμως.
2: Όχι, στο Galway πήγα Σαββατοκύριακο.
1: Πήγες Σαββατοκύριακο.
2: Βέβαια,
3: το Galway είναι, ας πούμε, το ναύπλιο της Ιρλανδίας.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Θα μπορούσε να το πει κανένας. Θα μπορούσε να το πει κανένας.
1: Εσείς θέλατε να πάτε σε ποια πόλη?
2: Στο Λίμερικ, να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο.
1: Βρήκατε λοιπόν έναν οδηγό που πήγαινε στο Κιλκένι.
2: Στο Κιλκένι πήγαινε.
1: Το οποίο.
3: Παρένθεση, το λες υπέροχα, ρε φίλε, το Κιλκένι.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Δεν λες και από εκεί.
1: Κιλκένι.
3: Κιλκένι. Το λες φανταστικά, ρε.
1: Έχω προφορά, έχω προφορά.
2: Έχουν περίεργη προφορά αυτή.
1: Έχει χορέψει τα Ιρλανδικά.
2: Εννοείται, ρε.
1: Τι τρομερή χορή είναι.
2: Καταπληκτικά σε πα που παίζουν. Σαν να είσαι να παίζουν πάντα οι Water Boys.
1: Ειρήνη.
2: Άκου, Χρήστο. Είναι καταπληκτικά στην Ιρλανδία. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Ειρήνη, να πα οπωσδήποτε. Εν τω μεταξύ δεν του καταλαβαίνει στην αρχή. Γιατί α πούμε αυτοί κάνουν το θούτου. Αντί να πούνε 33, το λένε 33. Και δεν μπορείς να καταλάβεις τι λένε αρχή. Αλλά όμως μετά τους καταλαβαίνεις και περνάς υπέροχα.
1: Ειρήνη, συγκεντρώσου τώρα.
4: Ορίστε.
1: Πού βρίσκεται το Κιλκένι? Νότιο-ανατολικά, όπως βλέπουμε το χάρτη της Ιρλανδίας, ή νότιο-δυτικά?
4: Αυτή είναι
1: η ερώτηση. Α ή Β, νότιο-ανατολικά ή νότιο-δυτικά, σ' ακούμε.
4: Νομίζω Α, νότιο-ανατολικά άκουσα.
1: Αυτή είναι η απάντησή σου. Έχουμε μεγάλη αγωνία. 50 ευρώ δίνει αυτή η απάντηση. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε.
2: Ο άνθρωπος που μας πήρε πήγαινε στο Κιλκένι που είναι νοτιοανατολικά.
1: Ναι, αυτό
2: είναι. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
2: Για ένα νοτιοανατολικά 50 ευρώ.
1: Έτσι.
2: Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή business αυτό. Μπράβο, μπράβο σου, Ειρηνάκη.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 16 και ήρθε η
1: ώρα. Και σε σχέση με αυτά
0: ώρα...
1: που λέγαμε προηγουμένως, ναι, θέλω να σας πω ότι συνδέεται, τέλος πάντων λέγαμε τώρα κάτι που δεν μπορούμε να σας το πούμε στον αέρα, αλλά ήταν ένα κουτσομπολιό, ένα κουτσομπολιό.
0: Και καλά, μην το λες καθόλου γιατί, συγγνώμη, τώρα θα τα πάρω. Θα τρελαθώ, ρε Γιάννη. Αυτό το άτομο θα με τρελάνει. Συγγνώμη, λέμε κάτι εκτός που δεν μπορούμε
1: άλλο
0: να το πούμε στον αέρα.
1: Ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Άστα, Κατερίνα. Δεν
1: ήθελα
0: είναι ώρα
1: να πω
0: και
1: το πώς, για το πώς συμπεριφέρεται ένα
0: άνθρωπο. Γιατί εγώ θα το πω λοιπόν. Ακούστε
1: όχι,
0: τι πληροφορία μας έδωσε.
1: Όχι,
0: θα το πω. Θα το πω.
1: Όχι. Ήθελα να πω για το πώς συμπεριφέρεται ένα άνθρωπο και μία γυναίκα και αυτό αποδεικνύεται και επιστημονικά, διότι σου λέει ότι η καρδία μιας γυναίκας χτυπάει πιο γρήγορα από την καρδιά.
0: Νοτιοανατολικά. Έτσι το λένε οι Έλληνες της Ιταλίας.
1: Όχι, όχι.
2: Η καρδία. Τι ωραίο συγκρότημα είναι η καρδία.
0: Ναι.
1: Η καρδία είναι και μια περιοχή έξω από Θεσσαλονίκη. Η καρδιά της γυναίκας χτυπάει πιο γρήγορα από την καρδιά ενός άντρα. Αυτό ήθελα να πω.
2: Εννοεί στους καρδιακούς παλμούς.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
2: Ότι έχει υψηλότερους παλμούς σε κατάσταση ηρεμίας.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Τι.
1: Έχεις κάποιο πρόβλημα?
2: Όχι, ήθελα να το.
1: Αυτό ακριβώς είναι.
2: Πώς παλμούς έχεις τώρα?
1: Δεν ξέρω. Σίγουρα με αυτά που ακούω.
2: Όποιος έχει τους περισσότερους παλμούς και
0: ρωτάει. Ανεβάζει παλμούς χωρίς. Από μόνη της, έτσι.
2: Από μόνη της.
0: Ναι, καταλάβει. Τι πέφτει. Την κοιτάμε εμείς με τον κορδόν, έχουμε μείνει άφωνοι.
2: Λοιπόν, πώς παλμούς πιστεύεις ότι έχω αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις 81.
2: Χρήστο.
0: 76.
1: 58.
2: 58.
1: 58. Είσαι ανέστητος.
0: Λοιπόν, πάμε, έλα.
2: 58.
1: Είδες
2: πόσο ήρεμος είμαι.
1: Είδες
2: πόσο ήρεμος είμαι.
1: Ή δεν μετράει καλά.
0: Μια χαρά είναι σε καταστολή μετά τα χθεσινά γεγονότα.
2: Ναι, είμαι σε μια κατάσταση ηρεμίας. Λοιπόν, ακούστε φανταστικό κόλπο που μου είπε ένας φίλος θες και ενθουσιάστηκα. Διότι τον βλέπω. Είχε πάει σε ένα οικογενειακό τέλος πάντων τραπέζι και θα βρισκόμασταν μετά να πιούμε ένα καφέ. Και σκάει με κράνος. Ενώ ξέρω ότι δεν έχει μηχανή αυτή. Ήξερα ότι κάνει μηχανή, αλλά αυτή την περίοδο ξέρω ότι δεν έχει μηχανή. Και σκάει με κράνος. Και του λέω, τι κάνεις ρε. Πήρες μηχανή? Λέει, όχι, με τα μάξι με. Του λέω, γιατί έχεις κράνος? Λέει, πάντα έχω ένα κράνος στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Και όταν πηγαίνω σε τέτοια τραπέζια, το παίρνω μαζί. Του λέω, γιατί? Γιατί μου λέει, άμα είμαι με το αυτοκίνητο, φορτώνεται κανένα θείος, κανένα εξάδελφο, μπορεί να με πα μετά στο σπίτι. Οπότε όταν ανεβαίνω πάνω, έχω το κράνος, το αφήνω εκεί και λέω, α, παιδιά, εγώ με τη μηχανή. Τσάκι, και όλοι νομίζουν ότι έχει μηχανή. Ενώ αυτό πάει με το αυτοκίνητο. Μου φάνηκε ό,τι πιο έξυπνο έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό.
1: Όλο κάτι τέτοιο ξέρω.
2: Μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνο.
0: Είναι πολυμήχανη.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή ντράπηκα που δεν το έχω σκεφτεί. Ντράπηκα που δεν το έχω σκεφτεί.
1: Που προσπαθούν να γλιτώσουν μια κλίση, να γλιτώσουν ένα θείο, να γλιτώσουν. Να πληρώσουν ένα.
2: Εσύ πάρα πολύ.
1: Εσύ δεν τα κάνεις αυτά όμως.
2: Δηλαδή πόσες φορές. Σκέψεις πόσες φορές.
0: Αυτό δεν το έχω κάνει, αλλά είναι έξυπνο.
2: Έχεις βρεθεί στην αμήχανη θέση να πάρεις κάποιον άνθρωπο στο αυτοκίνητο και να κάνετε μια διαδρομή που δεν θα το
0: κάνει. Καλά, δεν υπάρχει χειρότερο.
2: Υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Και μην ξέρεις τι να πεις.
2: Τέτοια μηχανή. Ενώ, sorry, εγώ με τη μηχανή.
1: Αυτό που το λέτε αυτό. Το έκανα το Σάββατο.
2: Να το
1: είδες. Όχι με κράνος.
0: Λοιπόν, πάμε στον προβληματισμό. Ή όχι, δεν έχουμε.
1: Μετά θα πούμε.
2: Μετά θα πούμε.
0: Μετά
2: η ζωή να περάσει η ώρα.
1: Φτάσου να ακούσουμε του Coldplay πρώτα. Και μετά του Coldplay σου έχω προβληματισμό.
0: Έχουμε και τρία στη σειρά πιο μετά.
1: Αυτό δεν το έχουμε πιο μετά. Έχουμε Letter Game. Αλλά αυτό
0: είναι ακόμα. Έχουμε πολλά. Δηλαδή έχουμε πράγματα ωραία.
1: Έχουμε τόσο πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 24 και τώρα θα ακούσουμε το δικό σας προβληματισμό.
1: Αμέ από τον Αναστάση έρχεται. Θα στείλετε ένα μήνυμα και εσείς στο 6987-898-898 έτσι για να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Διότι... Στείλανα. Εσύ ειδικά. Λέει τις προάλλες, η γυναίκα μου με άκουσε να μιλάω στο τηλέφωνο με μία συνάδελφο και από εκείνη τη στιγμή άρχισαν κάποιες σκηνές ζήλιας. Το καταλαβαίνω, γιατί στο παρελθόν έχουν υπάρξει κάποια θέματα εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Όσο και αν προσπαθώ να είμαι σωστός και ξεκάθαρος, φαίνεται πως μία παρεξήγηση αρκεί για να δημιουργήσει ένταση. Πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα ζευγάρι τέτοιες παρεξηγήσεις χωρίς να καταλήγουν σε ζήλιες και καυγάδες, λέει ο Αναστάσης.
2: Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, Αναστάση. Το ένα είναι να είναι υπερβολική και παθολογικά ζηλιάρα η σύντροφός σου. Διότι μίλαγε με μία συνάδελφο.
1: Δεν φάνηκε όμως μιλάς... έτσι, δεν την παρουσιάζει έτσι.
2: Αν όμως μιλάς με μία συνάδελφο. Και λες, στείλε μου το τάδε mail, ναι, υπάρχουν αυτές οι υποχρεώσεις, μπορείς να το κανονίσεις, στείλε μου να δω. Ο άλλος πρέπει να είναι λίγο παράλογος για να ζηλέψει. Αν μιλάς με μια συνάδελφο.
1: Πες πώς.
2: Και είναι. Έλα, τι γίνεται. Καλά, καλά.
1: Τι ωραία.
2: Ναι. Καλά, υπέροχο, ναι.
1: Έχεις δίκιο, δίκιο έχεις.
2: Εκεί μπορεί να έχει και τα δίκια της.
1: Εγώ νομίζω ότι η κοπέλα του Αναστάση έχει δίκιο.
2: Εντάξει.
0: Σκέφτομαι τραγούδια για ζήλια τώρα, έτσι, όταν...
2: Ζήλια
1: μου, ζήλια μου,
2: ζήλευω πολύ, ζήλευω πολύ.
0: Τι ωραία, μου αρέσει το τραγούδια για ζήλια.
2: Ζήλευω, ζήλευω.
0: Απεχθάνω με τη ζήλια.
1: Αλλά
0: είναι από τα χειρότερα πράγματα, από τις καταστάσεις που δεν τις αντέχω καθόλου. Την παράφορη ζήλια, αυτή τη ζήλια, την τόσο τοξική.
2: Είναι πολύ δύσκολη.
0: Μ' αρέσει λίγο η ζήλια να έχει, έτσι, αλλά άλλο πρόσημο.
1: Αν υπάρχει λόγος.
0: Κοίτα, οι αξιοπρεπείς άνθρωποι δεν βρίσκουν άλλο τρόπο και δεν ενοχλούν. Μπορεί να ζηλεύουν, αλλά θα το κάνουν με έναν ωραίο τρόπο που το αντιστρέφουν.
1: Οι δηλαδή, άνθρωποι... πώς γίνεται αυτό.
0: Δείχνουν μια ανατερότητα. Δηλαδή, το ενοχλείται κάποιος από κάτι, ναι, αλλά δεν μπαίνει σε μια διαδικασία μικρότητας, σε μια.
1: Πώς το επικοινωνείς όμως αυτό που
0: δεν αισθάνεσαι. Το επικοινωνεί ο άλλος. Αυτός δηλαδή που το έχει αντιληφθεί,
1: ναι, ναι,
0: αποχωρεί σιγά-σιγά. Δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον. Έχει μια αξιοπρεπή στάση που κάνει στον άλλον αμέσως τον κινητοποιεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά το να τον κυνηγάς από πίσω, να τον ελέγχεις, να ψάχνεις, να... όλα αυτά τα θεωρώ μικρότητες και δεν μου αρέσουν. Εμένα προσωπικά καθόλου.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Προσπαθώ να καταλάβω το δικό σου τρόπο.
0: Όχι, λοιπόν, κάποιος... εξήγησα ακριβώς. Θες να σου πω κάποιος... το μάνιο, ναι, ναι. Δηλαδή σου εξηγώ.
1: Όχι, ρε, μια ερώτηση θέλω σου.
0: Όχι, σου εξηγώ και εγώ ότι θεωρώ ότι αυτός που ζηλεύει δεν χρειάζεται να μπαίνει σε μικρότητες. Αυτό προσπαθώ, ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Και λοιπόν, λες, ας πούμε ότι αποχωρεί σιγά-σιγά κτλ. Αν ο άλλος δεν παίρνει χαμπάρι από αυτό.
0: Εάν δεν πάρει χαμπάρι, τότε θα την πληρώσει στο τέλος. Θα χάσει τον άνθρωπό του αυτόν. Θα χαθεί σχέση.
1: Α, πηγαίνει δηλαδή σε ένα χωρισμό, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Εάν έχει λόγο, ναι. Τι, εκεί που θα πάει. Τι, να κάθεται να φθείρεται.
1: Βλέπω να χωρίζει ο Αναστάσης, παιδιά.
0: Εντάξει.
2: Αναστάσει τα φιλιά μας. Τι να κάνουμε.
0: Α, η Μαρία Κορινθίου, παιδιά.
2: Μαρία Κορινθίου.
0: Στην Κατερίνα Καραμάτου, δεν ήταν. Την είδα.
2: Μαρία Κορινθίου.
0: Την είδα.
1: Ήταν μια πανέμορφη κούκλα.
0: Είναι, είναι.
1: Και κουκλάρα. Πανέμορφη και κούκλα. Ο Γιάννης δε έπαθε νευρικό κλονισμό.
0: Ποιος είναι, ο Κορδόνης.
1: Ο Κορδόνης, ναι. Δηλαδή ήρθε σε σύνδεση με το οικουμενικό ασυνείδητο.
0: Το οικουμενικό πατριαρχείο, νόμιζα.
1: Όχι, με το ασυνείδητο.
0: Να ζητήσεις βοήθεια, κύριε Λέης.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8. Είναι 9:31. Και ναι, είναι ώρα να ακούσουμε από το Γιάννη, Κατερίνα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι πολύ ενδιαφέρον.
2: Ενδιαφέρον
1: εγώ, ναι.
2: Είναι ότι δεν χρειάζεται πια να αγχώνεστε, να εκνευρίζεστε, να αγωνιάτε για το ίντερνετ, για την οπτική, να αν θα φτάσει στο σπίτι σας, πότε θα φτάσει, πώς θα φτάσει, διότι έρχεται η Nova με το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps, αλλά το βασικό πιο είναι χωρίς οπτική ίνα. Θα μάθετε περισσότερα και θα τα δείτε αναλυτικά στο nova.gr.
1: Τώρα, να ακούστε να δείτε τι γίνεται. Θα έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά όμως πρόκειται να παίξουμε την παιχνιδάρα. Το υπέρτατο παιχνίδι της εκπομπής αυτής είναι το Letter Games, το οποίο εσείς κερδίζετε μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από τα καλλιντικά Athonites. Αν ψάχνετε κάτι με συγχωρείτε, αν ψάχνετε κάτι πραγματικά ξεχωριστό για την περιποίηση της επιδερμίδας σας, μπορείτε να γνωρίσετε τα Athonites. Είναι premium καλλιντικά με φυσικά συστατικά εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη, τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας και χαρίζουν έτσι μια πιο υγιή και πιο νεανική όψη. Συνδυάζοντας επιστήμη και παράδοση 1200 ετών, τα Athonites προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζεται κάθε μέρα.
0: Μέχρι και στο Άγιο Όρος, Κατερίνα, χθες πανηγυρίσαμε, έχω να σου πω.
1: Το ξέρεις?
0: Ναι,
1: σίγουρα.
0: Δεν το λέω έτσι, βέβαια. Μέχρι και εκεί ξέρω, πανηγυρίσαν. Εντάξει, 2-11-18-91-8-9-8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι.

0: Ναι.
1: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
2: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα BioGreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 9 και 42.
5: Δρόμος δεν λες τίποτα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Το όνομά σας?
6: Άννα.
5: Γεια σου Άννα.
4: Αχανούλα του χιονιά.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά, γραφείο είμαι.
5: Α, στο γραφείο ήδη.
7: Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Άννα, μην κλαις επίσης.
5: Πολλά τραγούδια για τις Ανούλες, πολλά τραγούδια και πολλά ωραία παιχνίδια. Να σου πω, Άννα, τι ομάδα είσαι εσύ?
6: Ολυμπιακάρα.
5: Α, είσαι Ολυμπιακάρα, είσαι τους κερδισμένους, λοιπόν. Είσαι χαρούμενη πολύ.
4: Λοιπόν, Ανούλα μας, θα παίξουμε με το γράμμα.
5: Ποιο?
4: Κάτσε να δω, κάτσε να δω.
5: Τώρα που άκουσα ότι είναι Ολυμπιακός, ξέρεις, αρχίζει και... Ξέρεις, μετράει κάπως αλλιώς μέσα του.
6: Μετράει.
5: Ποιο τι?
7: Τι έπαθες, όλα καλά?
4: Σίγμα.
5: Σίγμα, πολύ ωραία.
4: Ξεκινάμε, ζώο.
6: Σκατζόχυρος.
4: Όνομα.
6: Τέλειος.
4: Πράγμα.
6: Φυλό.
4: Φυτό.
6: Σελινόριζα.
4: Φαγητό.
6: Σουμπλάκι.
4: Πόλη.
6: Σέρες.
4: Χώρα.
6: Σουηδία.
4: Επάγγελμα.
6: Σερβιτόρος.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
6: Σεβίλη.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Δεν θέλω να σε ματιάξω, αλλά είσαι καταπληκτική.
4: Και τώρα παθαίνει πλάκα.
5: Όχι.
6: Μόλικας.
4: Πώς.
5: Μόλικας.
4: Μόλικας. Μπράβο.
5: Είσαι εξαιρετική.
7: Πολύ καλή.
5: Είσαι εξαιρετική.
7: Πολύ
5: καλή. Είσαι πάρα πολύ καλή. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Ανούλα. Συγχαρητήρια.

0: Ωραίος ρυθμός.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, πάντα μ' άρεσε.
0: 9:48 Κατερίνα.
1: Θα παίξουμε άλλο ένα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, θέλω.
0: Γιάννη θέλει.
1: Έλα να παίξουμε άλλο ένα.
0: Καλά με το χαντήρι στην Κατερίνα.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Δώσουμε προσκλησούλες τώρα που έρχεται.
0: Τι να δώσουμε. Τι να δώσουμε.
1: Έχουμε, μπορούμε να δώσουμε απόν.
0: Ναι.
1: Που έχει συναυλία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ωραία, τέλεια. Γιατί μου το ζητάνε πάρα πολύ.
0: Θέατρο Βράχων.
1: Ναι.
0: 13 Ιουλίου.
1: Ναι, στις 13 Ιουλίου.
0: Για τρέξτε λοιπόν στο τηλέφωνο και πάρτε μας το 211-1891-898. Τρία τραγούδια στη σειρά.
1: Τέλεια, ευχαριστώ.

0: νόημα.
1: Δρόμος 89,8.
2: Let's go!
1: Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
3: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο παιχνίδι μας για σήμερα. Είναι το 3 τραγούδια στη σειρά εδώ στον δρόμο 89,8. Παρά 8 είναι η ώρα, 10 παρά 8 Κατερίνα. Και καλημέρα σας.
4: Καλημέρα,
5: καλημέρα παιδιά μου. Καλή εβδομάδα, μου λείψατε, είμαι η Ελένη.
4: Και ήθελα να πω.
5: Εγώ σας έλειψα όμως, γιατί πριν από μέρες είχε πει ο Χρήστος, αν είναι η Ελένη η γνωστή. Αλλά δεν ήμουν εγώ τότε.
3: Τώρα, να τη Ελένη γνωστή.
5: Να τη Ελένη.
3: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ελένη μας.
4: Γιατί το έλεγε ο Χρήστος, να
3: ξέρεις. Βέβαια.
5: Ελένη,
4: που είναι η Ελένη.
3: Ελένη, δυνατή.
5: Προσπαθούσα, αλλά δεν έβγαινα.
3: Χρόνια πολλά, Ελένη.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά μου.
4: Να σε χαιρόμαστε, να σε χαιρόμαστε.
5: Αντέχομαι με αγάπη τα καλύτερα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, Ελένη μας, θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά. Δηλαδή, ωραία. Τι ψάχνεις, ψάχνεις αυτή τη λέξη που συνδέει τα 3 τραγούδια.
6: Λες να μην το ξέρει,
4: καλά,
6: Ελένη.
4: Καλά, η Ελένη,
6: είναι
4: δυνατόν.
6: Τι λες, με
4: Χρήστο.
3: Σωστό.
6: Πες να σου το εξηγήσει, αν θέλεις.
3: Ελένη, πώς παίζετε το παιχνίδι.
6: Μπράβο.
3: Πώς παίζετε αυτό το παιχνίδι, πες μας ακριβώς. Πες τους κανόνες.
5: Θα ακούσω 3 ωραία τραγουδάκια,
3: ναι, ναι.
5: Και μια ωραιότατη λεξούλα κοινή. Θα τη βρω και θα σας την πω.
3: Θα βάλουμε αυτή τη φορά κάτι δύσκολο, έτσι. Για, επειδή ξέρεις καλά το παιχνίδι.
5: Θέλω δύσκολα.
4: Θα με πνίξεις άτιμε.
3: Πολύ δύσκολο. Φύγαμε.

0: Ελένη, σε ακούμε.
1: Να ξέρετε ότι είμαι ο άνθρωπός σας.
0: Καλά, μη φύγει.
1: Σας αγαπώ.
2: Έτσι που πάει, μάλλον ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή,
1: είμαι ο άνθρωπός σας. Κατά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει σχέση μας, ας πούμε, αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο που και εγώ θα το έλεγα.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Είναι της οικογένειας πια.
2: Ελένη μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αν είμαι η γνωστή Ελένη, λέω Χριστάκι μου, εδώ είμαι, αλλά δεν βγαίνω.
0: Ελένη μας, σε χαιρετούμε και σένα.
2: Σούχη αδυναμία όμως η Ελένη. Σούχη αδυναμία.
0: Γεια σου Ελένη, γεια σας κύριε και κύριοι. Γεια σας παιδιά.
2: Γεια σας. Τελειώσαμε.
0: Ναι. Τελειώσαμε.
3: Εγώ προσωπικά δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια.
0: Τέλος.
3: Δεν μπορώ.
2: Γιατί αγόρι μου.
3: Δεν έχω άλλη δύναμη σήμερα.
2: Ήταν σκληρό το χθεσινό.
0: Δεν καταλαβαίνουμε. Θες μια εβδομάδα άδεια.
3: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα το δεις κάποια στιγμή το μάτς να έχεις γνώση του τι έγινε χθες ή όχι.
3: Θα το δω.
0: Δες το.
3: Τώρα θα το δω.
2: Ναι. Σας αγαπάμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Καλή εβδομάδα. Γεια.
4: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούς μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούς ή την Γιούς.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούς.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
19: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
2: Στείλε SMS στο 54301.
4: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
3: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
5: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
10: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
0: ο διαγωνισμός κλείνει.
19: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
11: Και όταν παίξει,
16: πρέπει να είσαι έτοιμος.
13: Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
15: Ζήσε τη βραδιά.
9: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Δευτέρα 25 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου σήμερα. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του μήνα, που είναι και εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και εβδομάδα πανελληνίων. Ξεκινούν την Παρασκευή. Καλή δύναμη στους μαθητές που είναι στην τελική ευθεία. Η καιρική αστάθεια συνεχίζεται, τσιμπάει όμως η θερμοκρασία. Στους 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα στην Αττική. Ελπίζουμε να βελτιωθεί ο καιρός όσο πλησιάζουμε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω.
20: όπου και αν σας βρίσκω, είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Τονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά. Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες. Νίκο Οικονομόπουλο, Για Κάποιο Λόγο. Εκκίνηση με Κατερίνα Λιόλιου, Στο Λογαριασμό.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό

Αφιερώνει αποστάσεις στο τραγούδι αυτό. Όσα χρόνια και αν περάσουν, κοντά στα 30, ακούγεται δυνατά το 12 της ανασβήσης στο δικό μας δρόμο, Δευτέρα πρωί. Έρχονται σε λίγο ο Θέμης Αδαμαντίδης και Μέλισσα στην καρδιά. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το Εξαλέν που είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση στον πονόλαιμο θα σε σώσει και στα στοματικά προβλήματα. Το προτείνει και ο οδοντίατρος και ο φαρμακοποιός για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πέθανε ο Κολόμβος σήμερα.
3: Ναι, ναι. Νομίζω θα πει πέθανε ο Κολόμβος. Πέθανε ο Κολόμβος.
2: Κύρισα την Μαρία την Ηλιάκη.
3: Ναι.
2: Που συνειδητοποίησε στον αέρα της εκπομπής, στον ορίζο ορίζω ότι πέθανε ο Σον Κόνερι.
3: Μα το έχει πει,
2: Και αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Θέλεις να σας πω όλες τις φορές που λέτε τα ίδια. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε αυτό, αν θέλετε.
3: Αυτό όμως ήταν προσχολητό.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή άχρηστη πληροφορία που μας έχει πει ο Γιάννης την έχει ξαναπεί. Αλλά δεν είπα τίποτα.
4: Η χθεσινή άχρηστη πληροφορία.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλήθεια λες.
4: Έχω ξαναπεί.
3: Θα γίνει μάγκη.
4: Λοιπόν, θα απαντήσω. Πρώτον, εδώ, Κατερίνα. Μπορεί να κοιτάξει λίγο εμένα.
2: Ναι, ναι, ναι, μωρό.
4: Βλέπεις ότι τόση ώρα σου λέει για την Ηλία. Έχω πει κουβέντα. Κάθομαι στη γωνίτσα μου.
2: Ναι, αγάπη μου.
4: Και παρόλα αυτά.
2: Για αυτό θα σου
4: και παρόλα αυτά.
2: Έρχομαι.
4: Αντί να πεις.
2: Είπες.
4: Αντί να πεις.
3: Ρεπότικα.
4: Για τις ειδήσεις που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα που τις είχαμε ξαναπεί όλες.
2: Όλες!
4: Κάθεσε να τα βάλεις.
2: Μια εβδομάδα έλεγε
4: η ειδήση. Μια
2: εβδομάδα έλεγε η ειδήση που τις είχαμε ξαναπεί στον αέρα.
3: Μην ακούτε πραγματικά.
2: Δεν του είπε τίποτα.
3: Ό,τι λέω είναι φρέσκο.
2: Είμαστε το σοφό Μαντρίδη από την Ήπειρο. Και ξαφνικά αρχίζει και μου λέει για την
3: Ηλία.
4: Τα βάζεις.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
6: Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
7: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
5: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
5: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
5: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή,
5: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
5: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
5: στο δρόμο.
7: 89,8.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
5: Εδώ και 60 χρόνια, τρεις γενιές τώρα, η φροντίδα των χαλιών έχει ένα όνομα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, βαθιά γνώση και τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική, προσφέρουν άψογο καθαρισμό, προσεγμένη συντήρηση και απόλυτα ασφαλή φύλαξη. Όλα αυτά με άμεση εξυπηρέτηση και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Φέτος εμπιστευτείτε την εμπειρία, επιλέξτε τα πιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδη. Από σήμερα, στο δικό μας δρόμο, τρέχει διαγωνισμός με δώρο τον καθαρισμό, τη φύλαξη και τη μεταφορά ενός χαλιού μηχανής έως 9 τετραγωνικά. Τρεις θα είναι οι τυχεροί, θα κληρωθείτε εφόσον δηλώσετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη χαλί. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και συναντιόμαστε με την Κέτι Γαρμπή.

0: βγάζει συχνά άφθες, ο οδοντίατρος προτείνει Εξαλέν. Το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες, αλλά και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Να χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
0: Η τελευταία εβδομάδα του Μάη είναι εδώ και κινείται στον αστερισμό νέων κομμάτων που αλλάζουν τα δεδομένα στην πολιτική σκηνή. Δευτέρα πρωί συναντιόμαστε στο δικό μας δρόμο, στους 89,8. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Αυτή την ώρα έρχεται και ταξιδάκι για να δηλώσετε συμμετοχή, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Δηλώνουμε και περήφανη χορηγή τη συναυλία τη Άννα Βύση. Ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο και αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Το Αιγαίο της Άννας Βύσης σημαίνει ένα πράγμα. Εδώ ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. Άννα Βύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει ευκαιρία. Οπότε τώρα καλημέρα στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Πάμε.

Όμως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ο Απόν γράφει χιλιόμετρα στο δικό μας δρόμο και ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή του συναυλία στο Θέατρο Βράχων. Μείνετε συντονισμένοι για διπλές προσκλήσεις. Μένουμε εδώ στους 89,8. Ακούμε σε λίγο Λίλα, Τόκελ και Μπιγιόντ. Ποιος να σου το πει? Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Και έχουμε και αύριο άλλο νέο κόμμα.
3: Η πηξίδα.
2: Αυτό λέω.
4: Πηξίδα θα λέγεται.
3: Ναι.
2: Ωραία. Αν τελικά ονομαστεί πηξίδα, έχω προτείνει.
3: Πηξίδα το λένε.
2: Πώς είχε το Πασόκ την Κάρμινα Μπουράνα.
3: Ναι,
2: την πηξίδα τη Ευρυδίκη που είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τρελαίνει.
2: Δεν μου την κλέβει, μου την τρελαίνει.
3: Όχι με τρελαίνει,
2: τρελαίνει την πηξίδα μου.
3: Και
2: δείχνει όπου πα, Χρήστο.
3: Αυτό είναι καταπληκτική ιδέα.
2: Δηλαδή όποτε ανεβαίνει ο Αλέξη να παίζει η Ευρυδίκη από πίσω.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
5: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
1: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δρόμος 89,8.
0: Ο Δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική, προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε?

0: Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
3: Με την υποστήριξη του Versus Travel, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Ο δρόμος σε στέλνει αυτό το καλοκαίρι στην αιώνια πόλη. Ένα ταξίδι για δύο. 1 με 5 Αυγούστου σε περιμένει και περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Πώς δηλώνει συμμετοχή? Με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμο, σα εκενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να μπεις αυτομάτως στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά. Γυρνάμε στα παλιά με Γιώργο Μαζονάκη και Going Through. Έρχεται ο Σλιμάν στο Μόνα Μουρ. Περνάμε στον Νίκο Απέργη αυτά τα χίλια.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

0: Είσαι στην Nova, τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App Scanner την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: στιγμές της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Γεια σας! Πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
4: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλλη.
5: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί... όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το ριζίδι.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
15: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
16: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
17: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
18: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
19: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
18: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά.
15: Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης στο πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
20: Δευτέρα μεσημεράκι στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στο δικό μας δρόμο στους 89,8. Έρχεται και Ιούνις και μαζί θεατρικό ραντεβού. Κυριακή 8 Ιουνίου θα παρακολουθήσετε στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς. Πριν και μετά τα παιδιά. Οι οικοδεσπότες Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης ανεβαίνουν στη σκηνή και μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά σε ένα απολαυστικό debate που μπλέκει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωραία διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.

σε μένα. Μεσημέρα και Δευτέρα, είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Σε λίγο ακούμε νέο αγαπημένο από τον Απόν, ρεμπέτικο, έρχεται ο Ηλίας Βετός, τα γοβρί με τον εαυτό μου. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fun. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής, που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 η Pizza Fun υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μία σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι αυτοί στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fun και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Και σήμερα η Pizza Fun σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ονικνώνησε με την Pizza Fun και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Τέλος πάντων, λέγαμε τώρα κάτι που δεν μπορούμε να σας το πούμε στον αέρα, αλλά ήταν ένα κουτσομπολιό.
2: Καλά, μην το λες καθόλου, γιατί. Συγγνώμη, τώρα θα τα πάρω. Λες. Θα τρελαθώ, ρε Γιάννη. Αυτό το άτομο θα με τρελάνει. Συγγνώμη, λέμε κάτι εκτός που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
1: Ήθελα να πω κάτι άλλο.
2: Άστα, Κατερίνα, δεν είναι ωραία που
1: κάνεις. Να πω για το πώς συμπεριφέρεται ένας
2: άνθρωπος. Γιατί εγώ θα το πω λοιπόν. Ακούστε τι πληροφορία μας έδωσε. Όχι, θα το πω.
1: Όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Περασμένη Παρασκευή κληρώσαμε μαζί ένα ταξίδι στο Μουζάκι. Αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου το κληρώνει το πρωινό στον δρόμο. Ετοιμαστείτε για απόλυτες στιγμές χαλάρωσης σε ένα προορισμό σχετικά κοντινό, σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει και θα σας χαρίσει ηρεμία και ευεξία. Ο δρόμος σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε μια μίνι απόδραση με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα μας ήταν η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο Nova.gr. Βρείτε τον δρόμο σας εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Μάιος. Και στην πολυκατοικία μας όλα αλλάζουν. Διώχνουμε τα χειμωνιάτικα κατάλοιπα, γιατί τι τα θέλουμε πια. Βγάζουμε τα τραπεζάκια έξω για να λιάσουμε τις ψυχές μας και φυτεύουμε λουλούδια στα μπαλκόνια. Για να ανθίσει και η διάθεσή μας μαζί τους. Αλλά ξέρετε τι δεν αλλάζει ποτέ? Εμείς. Οι φωνές μας στα μπαλκόνια, τα γέλια μας κάθε απόγευμα, κάθε διαμέρισμα και από μια ιστορία, κάθε όροφος και ένας μικρός κόσμος που όσο και να αλλάζουν οι εποχές, μένει πάντα ζεστός. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, δεν περιμένουμε το καλοκαίρι, το έχουμε μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας, με τη Μαρία Σολομού.
6: Καθημερινά, 4 με 7 το απόγευμα,
0: στον δρόμο, 89,8.
9: Αχ, όχι τώρα ρε παιδιά, κατεβάζω τα καλοκαιρινά.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Όλες τις επιτυχίες.
10: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
10: Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Την άλλη που σε νοσταλγεί.
5: Και μας άρεσε.

0: Plus 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Βρε, καλώς τα παιδιά μου, τα ναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα. Και μέσα στην χαρά της νέας εβδομάδας ξεκινάμε με χαμόγελα. Εγώ έρχομαι από μια περιοχή όπου εχθές το βράδυ δεν έκλεισε μάτι. Ο Πειραιάς, Ολυμπιακός δεν είμαι, αλλά δεν μπορώ να πω. Συμμετείχα στο γλέντι ως γείτον εκεί, με όλα αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ με το ελληνικό μπάσκετ να κατακτάει ακόμη μια φορά κορυφές. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, να είστε όλοι καλά. Αυτή τη εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τη 1 μέχρι τις 4 με την Vodafone να είναι στην παρέα μας και να είναι εδώ για να φέρνει εφαρμογές γονικού ελέγχου, για να υπάρχουν όρια στη δραστηριότητα των παιδιών μας στο ίντερνετ, με πολλή μουσική και με Σταβέντο και με Michael Jackson και με Ελένη Φουρέιρα και Μέλισσες, αλλά πρώτα και τη Γαρμπή.

Εννοείται, χτες κράτησε μέχρι πάρα πολύ αργά. Εγώ ως Πειραιώτης τα τελευταία χρόνια και με το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, το ευρωπαϊκό, το conference πριν από 2-3 χρόνια, αλλά και το μπάσκετ χθες το βράδυ, είδα την πόλη μου να φωταγωγείται. Θα σας πω κάτι και δεν το λέω με την τυπική σημασία που το λένε όλοι, ότι είμαστε με τις ελληνικές ομάδες και όλα αυτά. Όχι. Εγώ σε ένα μέρος, επειδή γενικώς είμαι τοπικιστής, αρκετά τοπικιστής, όταν μένω κάπου, είμαι από κάπου, κατάγομαι από κάπου, νιώθω όμορφα να γιορτάζει η πόλη μου. Ξέρετε όλοι ότι είμαι ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλά έχω μεγαλώσει και μένω στον Πειραιά πάρα πολλά χρόνια. Οπότε κάθε φορά που η πόλη γιορτάζει και έχει τα βεγγαλικά της, τις μουσικές, τους χορούς, τα κορναρίσματα και όλα αυτά, βλέπω γύρω μου ανθρώπους ευτυχισμένους, ανθρώπους χαρούμενους, και αυτό με κάνει και εμένα να είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Θα προτιμούσα να είναι η ομάδα μου που κερδίζει και θα προτιμούσα, ας πούμε, να μένω στη Θεσσαλονίκη για να ζήσω κάτι τέτοιο. Δεν ζω όμως εκεί, όλη μου τη ζωή, 50 χρόνια σχεδόν, ζω στην περιοχή του Πειραιά. Και οπότε συμβαίνει κάτι τέτοιο, γουστάρω πάρα πολύ. Χθες το βράδυ αργήσαμε να κοιμηθούμε από τη φασαρία, αλλά να σας πω κάτι. Και τι έγινε. Μακάρι αυτά να ήταν τα προβλήματά μας και μακάρι για αυτούς τους λόγους να μην κοιμόμασταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια σε μια ελληνική ομάδα ακόμα που έφτασε να κατακτήσει κάτι τέτοιο για ακόμη μία φορά. Να είμαστε καλά. Πάντα τέτοια για όλους. Ηλίας Βρετός, μάτια μου. Μάτια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: γίνεται.
1: Με τον ψηφιακό κόσμο να κρύβει κινδύνους, να κρύβει ερωτηματικά, να κρύβει παγίδες, είμαστε πάντα σε επιφυλακή, κυρίως οι νέοι, κυρίως οι έφηβοι, γιατί το ίντερνετ πλέον είναι δύσκολη πίστα. Και για αυτή τη δύσκολη πίστα έρχεται η Vodafone και το Ίδρυμα Vodafone για να μας φέρει το TOZY, δωρεάν εφαρμογή σε App Store και Play Store, όπου μπορούν οι έφηβοι να ζητήσουν μια βοήθεια online για να υπάρχει μια ισορροπία και αυτοπεποίθηση στη χρήση του ίντερνετ.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Και έχουμε και αύριο άλλο νέο κόμμα.
4: Η πηξίδα.
3: Αυτό λέω.
5: Πηξίδα θα λέγεται.
4: Ναι.
3: Ωραία. Αν τελικά ονομαστεί πηξίδα, έχω προτείνει.
4: Πηξίδα το λένε.
3: Πώς είχε το Πασόκ την Κάρμινα Μπουράνα.
4: Ναι,
3: την πηξίδα τη Ευρυδίκη που είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
4: Τρελαίνει.
3: Δεν μου την κλέβει, μου την τρελαίνει.
4: Όχι, με τρελαίνει,
3: τρελαίνει την πηξίδα μου.
4: Και
3: δείχνει όπου πα, Χριστό.
4: Αυτό είναι καταπληκτική ιδέα.
3: Δηλαδή, όποτε ανεβαίνει ο Αλέξη να παίζει η Ευρυδίκη από πίσω.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται

0: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
10: Το έχω ετοιμάσει, είναι εδώ, είμαι έτοιμος να πατήσω το κουμπί μαζί με το Μάνο το Μαργαρούνι και να παίξει το Αιγαίο. Και για 3 λεπτά όσο παίζει το Αιγαίο, εσείς τι κάνετε? Το πιο απλό και πιο ωραίο πράγμα. Δηλώνετε συμμετοχή ώστε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ 26 Σεπτεμβρίου, συναυλία της χρονιάς. Όταν τελειώσει το τραγούδι, κλείνει και η πόρτα του διαγωνισμού. Όσο παίζετε το τραγούδι, εσείς γράφετε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και το στέλνετε στο 54301. Ξαναλέω, όποτε παίζει το Αιγαίο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με το ίντερνετ να είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας όλων των ανθρώπων, αλλά κυρίως των εφήβων, τώρα πλέον υπάρχουν καταστάσεις που βλέπουμε εκεί και δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους, ειδικά οι νεότεροι. Με το TOZI όμως, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα. Οι έφηβοι πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση. Υπάρχει ενότητα κόσμος για να μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ, η ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και επίσης υπάρχει γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή TOZI είναι δωρεάν, να ξέρετε, και την κατεβάζετε δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Λίγκλ, γιατί αξίζει.
14: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Καλή Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης, στον δρόμο 89,8 μέχρι και τις 4 όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε όμορφα, να πάρουμε και τη Vodafone στην παρέα μας. Μια Vodafone που έχει φέρει την εφαρμογή Tozi εντελώς δωρεάν για να βοηθήσει τους έφηβους να έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Κατεβάστε το Tozi δωρεάν σε App Store και Play Store. Ακούστε μουσική στον δρόμο 89,8 από Αντώνη Ρέμο και Λουίς Καπάλτη μέχρι Θοδωρή Φέρη και Νίκο Οικονομόπουλο. Ξεκινάμε την ώρα όμως με Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.

0: ας πέθαινα.
1: Πάνε και οι Iron Maiden, πάνε και οι Metallica, έχουν φύγει τα πρώτα, το πρώτο κύμα. Να θυμίσω ότι φέτος στην Αθήνα, και τι δεν θα έχουμε, και Chris Isaac θα έχουμε στην Αθήνα, θα έχουμε και Limp Bizkit στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου, θα έχουμε και David Byrne και Nick Cave και Bad Seeds και Gorillaz και Moby και Offspring. Γενικότερα νιώθω πάρα πολύ καλά για όσα συμβαίνουν στη χώρα μου μουσικά τα τελευταία, να πω, 3 με 4 χρόνια, διότι τα φεστιβάλ έχουν αρχίσει και γίνονται όλο και καλύτερα και οι καλεσμένοι είναι όλο και πιο δυνατοί. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος στην Αθήνα θα είναι φωτιά από συναυλίες. Φωτιά. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι φωτιά που έχει αγαπηθεί από πάρα πολύ κόσμο. Είναι το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

0: live στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, τα νέα τρέχουν και μας φέρνουν, επειδή τρέχουν, όλο όσα αγαπάμε. Το Designer Outlet Athens καλωσορίζει το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Είναι ένας τρομερός χώρος, ένας απίστευτος χώρος 1200 τετραγωνικών μέτρων. Είναι το νέο Nike Factory Store Athens, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε όλες τις πόρα αγορές που θέλουμε με προσφορές φοβερές και να απολαμβάνουμε κάθε μας επίσκεψη. Εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, φυσικά, εκεί θα το βρείτε, και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τέλος πάντων, λέγαμε τώρα κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα, αλλά ήταν ένα κουτσομπολιό.
3: Καλά, μην το λες καθόλου, γιατί. Συγγνώμη, τώρα θα τα πάρω. Λες. Θα τρελαθώ, ρε Γιάννη. Αυτό το άτομο θα με τρελάνει. Συγγνώμη, λέμε κάτι εκτός που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
2: Θέλω να πω κάτι άλλο.
3: Άστα, Κατερίνα, δεν είναι ωραία που
2: κάνεις. Θέλω να πω για το πώς συμπεριφέρεται ένας
3: άνθρωπος. Γιατί εγώ θα το πω λοιπόν. Ακούστε τι πληροφορία μας έδωσε. Όχι, θα το πω.
2: Όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
5: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
6: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
5: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
6: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
5: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
5: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
5: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας.
5: Είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί...

0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.

0: Ποιος?
1: Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
8: Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι ότι πρέπει για σινεμαδάκι και θα προτείνω μια πολύ περίεργη ταινία, έτσι, μια περιπέτεια θρυλεροειδής που είναι γαλλοτουρκική παραγωγή. Έχει να κάνει με το εξής: μια 40χρονη γυναίκα εργάζεται κρυφά ως τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή. Μετά από ένα μεγάλο σεισμό όμως, την καλεί ένας έφηβος που βρίσκεται εγκλωβισμένος στα συντρίμια. Για να τον βοηθήσει, θα βρεθεί μπλεγμένη σε πολιτικά παιχνίδια, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια της ζωή. Διαβάζω την περιγραφή της ταινίας. Δεν έχει γνωστούς πρωταγωνιστές. Η Σαντέντ Αξού, Τουρκάλα, Ορκάν Καλτσέ.

Τσακ και ο Στέντιλ πρωταγωνιστούν στην ταινία που λέγεται «Η Έμπιστη». Και νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη ταινία. Εγώ θα πάω να τη δω σήμερα. Οι Δευτέρες μου αρέσουν πάρα πολύ στους κινηματογράφους. Προτείνω λοιπόν την Έμπιστη και για εσάς, αν θέλετε, δείτε τη. Αν θέλετε, όχι. Ακούστε τώρα όμως το Θοδωρή Φέρη, Είπες.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και το ερώτημα είναι ένα. Η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα. Ή μήπως το ερώτημα είναι η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Τα Goodies Burger House έχουν την απάντηση και σας φέρουν τώρα πια 4 νέα απίθανα saucy chicken burgers. Saucy chicken burger. Chipotle fire, παρακαλώ. Έχει το the pickle, έχει το white barbecue, έχει το smoky mayo. Όλα αυτά σε περιμένω να τα απολαύσεις και να αποφασίσεις ποιο είναι το αγαπημένο σου και να δοκιμάσεις και τα 4, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβεις ποιο είναι το αγαπημένο σου. Όλα αυτά σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή στο application του Goodies, Goodies App. Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στον δρόμο 89,8, παρέα με τη Vodafone που έχει φέρει και SecureNet Family και Custodio, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Ρωτήστε και σε ένα κατάστημα Vodafone.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
9: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
2: Ερμού 61.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
13: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
14: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
15: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
16: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
15: σερή ύπνος για πάντα.
16: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα.
18: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
17: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο. 89,8.
20: Εδώ να φτάκαμε ζουμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Θα είμαστε μαζί και με τη Vodafone μαζί, που είναι μαζί μας έτσι κι αλλιώς, ειδικά με τους γονείς, με τις εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν δραστηριότητα των παιδιών και να θέτουν υγιή όρια. Μαζί μέχρι τις 4. Το λογαριασμό θα μας το φέρει η Κατερίνα Λιόλιου, που είναι πάντα επίκαιρη, ειδικά όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός κάτι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

Συγχαρητήρια σε όσους κερδίσανε στο διαγωνισμό με την ταξιδάρα που κάναμε στην Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα. Και τι νομίζετε, θα περάσει έστω και μία μέρα που δεν θα έχουμε ταξίδι? Όχι βέβαια. Νέος διαγωνισμός, Δρόμος και Versus Travel συνεργάζονται ξανά για ένα ταξίδι 5 ημερών στη Ρώμη, στην αιώνια πόλη, για 2 άτομα από 1η έως 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων με ξενάγηση και μάλιστα ελληνόφωνη, με επίσκεψη στο Βατικανό και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Γίνεται όλο και καλύτερο. Για να μπείτε στην κλήρωση, γράψτε σε ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Γράψτε Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και στείλτε το στο 54301. Μπορεί αυτές να είναι οι διακοπές σας. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό μας φυσικά. Πάμε να ακούσουμε Χριστομάστορα και Μαργαρίτα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Και έχουμε και αύριο άλλο νέο κόμμα.
2: Η πηξίδα.
1: Αυτό λέω.
3: Πηξίδα θα λέγεται.
2: Ναι.
1: Ωραία. Αν τελικά ονομαστεί πηξίδα, έχω προτείνει.
2: Πηξίδα το λένε.
1: Πώς είχε το Πασόκ την Κάρμινα Μπουράνα.
2: Ναι,
1: την πηξίδα τη Ευρυδίκη που είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Τρελαίνει.
1: Δεν μου την κλέβει, μου την τρελαίνει.
2: Όχι με τρελαίνει,
1: τρελαίνει την πηξίδα μου. Και δείχνει όπου πα,
2: Χρήστο. Αυτό είναι καταπληκτική ιδέα.
1: Δηλαδή ανεβαίνει ο Αλέξη να παίζει η Ευρυδίκη από πίσω.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
6: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπε στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το

0: γορίς και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Οκ!
12: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
3: Τι ωραία μηνύματα που δέχομαι σήμερα. Πολλοί από εσάς χθες είδατε το κλαμπ του 1% και μου στέλνετε μηνύματα ότι καταφέρατε να λύσετε και το γρίφο του 1%. Θα σας πω ότι όσο περισσότερο βλέπετε αυτό το παιχνίδι τις Κυριακές τα βράδια στο Star, απομένει ακόμη ένα επεισόδιο την άλλη εβδομάδα. Όσο περισσότερο το βλέπετε, τόσο περισσότερο μπαίνει το μυαλό σε λειτουργία. Δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση ότι πολλοί λύσατε το γρίφο του 1%. Το θέμα είναι για να φτάσει στο 1% πρέπει να έχει λύσει και όλους τους προηγούμενους, άλλους 18. Πάντως, μη μασάτε, δηλώστε συμμετοχή. Έρχεται ο δεύτερος κύκλος του παιχνιδιού φυσικά στο Star Channel και μπορείτε να είστε πραγματικά εσείς το 1% και να φεύγετε από εκεί με 30 χιλιάρικα. Καλό, ε! Κέρι Γαρμπή, ακούμε τώρα εσένα μόνο.

πείσει για καλά τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ωραία, ξεκίνησε η εβδομάδα μας και με καλούτσικο καιρό. Έχει αυτή την μελαγχολική έτσι λίγο συννεφιά που σκάει η μύτη που και που πέφτει και καμιά σταγόνα. Καλή φάση είναι, σε άλλα μέρη λίγο ψυχαλίζει, σε άλλα όχι. Ήλιο έχει στα νότια. Γενικώ σήμερα ήταν μια πολύ περίεργη μέρα, αλλά εγώ βλέπω το καλοκαίρι και το νιώθω να έρχεται. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με χαμόγελα από πάρα πολύ κόσμο, χάρη στις αθλητικές επιτυχίες του Ολυμπιακού. Δεν θα πω η μισή Ελλάδα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό. Και η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι. Ας τη κρατήσουμε έτσι. Μια χαρούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ πολύ, Νεφτάκια μου, Ζουμπουρλούδικα, για την ακρόαση. Έρχεται η Μαρία Σολομού. Μέχρι να σας ακούσω ξανά αύριο στη μία, να είστε καλά, παιδιά, φρόνημα, να μιλάτε σεβαστικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Γεια σας, τα λέμε tomorrow, au revoir.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύνορα.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε, Γιάννη!
6: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
6: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
7: Έλα, ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
5: Όχι, ρε Σιγιάννη. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
8: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
14: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
16: Καλησπέρα σε όλους, τι μου κάνετε, Δευτερούλα, ελάτε παιδιά. Άρχισε η εβδομάδα, δεν ξέρω αν σας ειδοποιήσανε. 4 ώρα έχουμε το ραντεβού μας κάθε μέρα στις 4 εδώ στο δρόμο 89,8 και η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ. Η Μαρία έτοιμη σας περιμένει. Τι μου κάνετε, πώς περάσατε καταρχάς το Σαββατοκύριακο? Ωραία, ε! Εντάξει, γίνανε πραγματάκια, ο καιρός λίγο τρελάθηκε, λίγο βγήκαμε όλοι. Λίγο, εγώ τα ίδια παιδιά, αν με ρωτήσετε. Βήχας, μίξα, όλο. Δεν αλλάζει κάτι. Έχω αποφασίσει ότι θα το παντρευτώ φέτος. Παρ' όλα αυτά, δεν μπτωούμε, δεν σταματάω με τίποτα. Είμαστε εδώ, μαζευτήκαμε σήμερα να πούμε τα δικά μας, τα ωραία, ξέρετε αυτά, τα δευτεριάτικα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε. Θα πούμε για κάτι που το κάνουμε όλοι. Καλά. Ό,τι λέω και ό,τι συζητάμε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Έτσι ξεκινάω πάντα. Το κάνουμε όλοι, το λέμε όλοι, το έχουμε πάθει όλοι. Το έχουμε, δηλαδή γενικώς δεν λέμε πράγματα που δεν θα μιλήσουμε, ας πούμε, για ούφο, που και αυτό εγώ νιώθω ότι θα μας συμβεί. Έχουν συμβεί τόσο τρελά πράγματα σε αυτή τη ζωή που δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο να κατέβουν τα ούφο, τα ζόμπι, δεν ξέρω, να αλλάξουμε πλανήτη, όλα. Όλα τα θεωρώ πια πιθανά, δεν με εκπλήσει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για κάτι που το κάνουμε όλοι. Αλλά για αρχή, μουσική παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς θα ξεκινήσει το τριωρό μας, έτσι απλά, μουσική και καλή μας διασκέδαση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θεματάρα σας έχω και σήμερα. Έτσι ένα απλό για Δευτέρα, να μην πάθουμε υπερφόρτωση πληροφορίας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, το κάνουμε. Καλά, έχουμε και ταλέντο όλοι, φοβερό. Συμβαίνει και είναι σαν να έχουμε μια μικρή, ας πούμε, συνωμοσία όλοι μεταξύ μας ότι εντάξει, τώρα αυτό έγινε. Είναι τα μικρά, τα αθώα, τα απολύτως απαραίτητα καθημερινά ψεματούρια. Τα ψεματάκια. Το έρχομαι με κοντά. Το ναι, ενώ έχεις βγει μόλις από το σπίτι. Το ναι, το διάβασα για κάτι που δεν έχεις ιδέα και ξέχασες, ξέρω εγώ τι. Το δεν πειράζει, το είμαι μια χαρά. Όλα αυτά τα ωραία που λέμε κάθε μέρα μεταξύ μας, σε φίλους, σε γονείς, στον σύντροφό μας, παντού, εν πάση περιπτώσει, είναι η εθνική απάντηση όλων των Ελλήνων σε κάθε ερώτηση αναξαρτήτως της πραγματικής κατάστασης. Τώρα, γιατί τα λέμε, παιδιά? Τα λέμε από αγάπη, σίγουρα από ευγένεια, από τεμπελιά, από βιασύνη, και απλώς γιατί η αλήθεια μερικές φορές θέλει μία ενέργεια παραπάνω από ό,τι έχουμε διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή, ρε παιδιά. Σήμερα θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα βάλουμε έτσι στο τραπέζι. Με σίγουρη τα ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Σας προειδοποιώ, θα ταυτιστείτε τα μάλα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898898. Facebook, Instagram, δρόμος 898FM.

κατοικία της Μαρίας.

Λοιπόν, ξέρετε όμως ποιο είναι το ωραίο για αυτά τα white lies, τα λέμε αυτά. Τα θώα, τα ψηματάκια. Ενώ ο μόνος τομέας στη ζωή μας που όλοι. Παιδιά, τι να πω, τα συγχαρήκια μου θα σηκωθώ και θα χειροκροτήσω. Τι επαγγελματισμός είναι αυτός? Πώς το κάνουμε όλοι? Που λέμε, ξέρετε, κανείς δεν έχει χρειαστεί ποτέ να προσπαθήσει να του κάνεις ιδιαίτερα, να πάει σε μια σχολή. Τι κάνουμε αυτή τη σχολή? Είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί πάρα πολλές φορές χρεώνουμε σε ανθρώπους ότι α, δεν λες ωραία ψέματα, φάνηκε κάτι τσακωμή, ας πούμε, ανάμεσα στα ζευγάρια. Εγώ, ας πούμε, το έχω πει πάρα πολύ. Να άρεσε μερικές φορές στη σχολή να σου κάνω κανένα μάθημα. Αποτυχία ο μονόλογος. Έχω πει τέτοια πράγματα. Έχεις μία έτσι. Μπορείς να καταλάβεις το ψέμα, το χοντρό, ρε παιδί μου, την ιστορία ολόκληρη. Κάποιες φορές την καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν είναι το τσίτσιρι, το μικρούλι, αυτό που ξεφεύγει από το στόμα, που το έχουμε έτοιμο, ρε παιδάκι μου. Όχι, όχι, όχι, όχι, το Oscar goes to. Κανονικά συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι ένα ταλέντο που έχουμε αναπτύξει. Δεν ξέρω, δεν μας το ζήτησε και κανείς. Η ζωή, μάλλον, μας έφερε σε αυτό το σημείο να μπορούμε να κάνουμε, να δίνουμε αυτές τις σχεδόν μονολεκτικές απαντήσεις με τέτοια σιγουριά. Με τέτοιο υφολογικό, και το σώμα μας συμφωνεί, δηλαδή, όλο, δεν ακούγεται κουλό. Οπότε το θεωρείς δεδομένο. Τι να πω, τέτοια αφοσίωση, παιδιά, είμαι, όχι, όχι. Υποκλίνομαι, χειροκροτώ και όλα αυτά μαζί.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Έλα, παιδιά, επιστρέψαμε. Καθίστε. Καθίστε τώρα, σερβίρο. Σερβίρο, καφεδάκι, γλυκό του κουταλιού. Όλα θα τα κάνουμε. Θα πούμε τον καφέ. Όλα θα τα κάνουμε εδώ πέρα. Τι γίνεται με αυτά τα ψεματούρια τα καθημερινά? Τα κάνετε εσείς? Εγώ νομίζω πια ότι τα πιστεύω. Την ώρα που τα λέω είναι 100%. 100%. Το πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω, αφού το έφτασα, εννοείς ακόμη με την πετσέτα. Και η φωνή είναι λαχανιασμένη εκείνη την ώρα από την προσπάθεια του που περπατάω. Παιδί μου, έρχομαι στο ραντεβού. Έχουμε συμφωνήσει να βγούμε στις 8, στις 7 παρα, στις 8 παρα 10. Σου έρχεται το μήνυμα. Πού είσαι? Εκείνη τη στιγμή είσαι με την πετσέτα στο κεφάλι, βάφεσαι με το ένα χέρι, με το άλλο, ντύνεσαι. Είμαι σε 3 λεπτά, είμαι εκεί, ψάχνω, παρκάρω. Πώς το λες αυτό το πράγμα? Γιατί, να σας πω γιατί το λέμε, ρε παιδιά, γιατί αν πεις τι ακριβώς κάνεις, θα πει ο άλλος, φεύγω. Θέλει μισή ωρίτσα και βάλε για να έρθει. Πραγματικά τώρα αυτό, είμαι στο δρόμο, που ο δρόμος είναι το μπάνιο με την ντουλάπα, ας πούμε. Είναι αστείο, γιατί εκείνη την ώρα πιστεύουμε πραγματικά, και σας το λέω εγώ, που μερικές φορές ξεχνιέμαι, αλλά εγώ ευτυχώς, εγώ κάνω και 10 λεπτά να ετοιμαστώ όλο το υπόλοιπο πέρα από το μπάνιο. Δηλαδή, έχω πάει με βρεγμένα μαλλιά για να μην αργήσω, τα έχω κάνει όλα. Αλλά όταν ετοιμάζομαι, πραγματικά θέλω 10 λεπτά. Οπότε δεν το υπολογίζω. Εντάξει, πάμε, θα πάμε κέντρο, είναι 10 λεπτά η απόσταση. Εντάξει, λέω, οκ, okay, θα αργήσω 3 λεπτά. Μπορεί να είμαι όντως με την πετσέτα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει για τους ανθρώπους οι οποίοι σου λένε σε μισό κατεβαίνω. Αυτό, πω, το έχω πάθει πόσες φορές. Με φίλες, με γνωστές, με αυτό. 10 η ώρα θα είσαι κάτω έτοιμη. Ναι, ναι, πάρε με να κατέβω. Παίρνει να κατέβει και περιμένει ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο και κατεβαίνει όλος ατάραχος. Σαν να πέρασαν 2 λεπτά. Λέω, πραγματικά τι σκατά. Θέλω να βάλω μια κάμερα και να παρακολουθώ τι κάνουνε. Το κατεβαίνω, τι είναι. Τι είναι αυτό, το κατεβαίνω. Πραγματικά. Το άλλο, το δεν έχω μπαταρία. Θα κλείσει το κινητό. Θα σε πάρω μετά. Δεν μπορώ. Χτυπάει το τηλέφωνο, βλέπεις ποιος είναι. Κάνεις 10 δουλειές, λες, ναι, πρέπει να το σηκώσω να πω 2 κουβέντες, αλλά δεν έχω όρεξη αυτή τη στιγμή. Οπότε, αγάπη, δεν έχω μπαταρία. Θες κάτι γρήγορο, σε παίρνω μετά. Το μετά μπορεί να είναι 5 ώρες μετά. Μπορεί, εντάξει. Δεν ξέρω, αναλόγως και ποιος είναι, δηλαδή. Αν είναι η φίλη από το σχολείο που έχει να σε δει 3 μήνες, 10 χρόνια ή οτιδήποτε, το μετά μπορεί να είναι σε άλλα 2 χρόνια. Αλλά αν είναι ο σύντροφός σου, εντάξει, το μετά μπορεί να είναι μια ώρα μετά. Αν είναι η κολλητή σου, δεν θα παρεξηγηθεί. Θέλω να πω ότι αυτό το μετά είναι πάρα πολύ σχετικό όταν κάνεις πράγματα, όταν πνίγεσαι. Και την ώρα που πνίγεσαι, να ξέρεις, αντί να πεις πνίγομαι, μπορείς να πεις δεν έχω μπαταρία. Τι αυτόματη επιλογή κάνει το σκληρό και λέει την μπουρδα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω, δεν έχω όρεξη, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Επίσης, όταν σου στέλνουν μηνύματα και μετά δεν απαντάς ποτέ, μπορεί, γιατί μπορεί να έχει συμβεί και το εξής καταπληκτικό. Δεν ξέρω, αυτόν τον αυτοματισμό που χτυπάει το μήνυμα, το κοιτάς και λες: οκ, θα απαντήσω, γιατί οδηγείς, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Και ξεχνιέται. Γιατί εμένα μου συμβαίνει πια πάρα πολύ συχνά να ξεχνιέται κάτι. Οπότε, όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο, λες: οχ, το μήνυμα. Οπότε λες: ναι, τώρα το είδα. Τι να πεις? Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είναι κολλητό σου, να πεις να ξεχάστηκα. Γιατί εκεί θα το πεις. Το τώρα το είδα είναι σε λίγο πιο. Μπορεί να είναι για δουλειά, μπορεί να είναι ο γνωστός και στο κοινωνικό, μπορεί να είναι η μάνα σου, μπορεί χίλια δυο. Ειδικά στους γονείς, ας πούμε, λέμε: ναι, δεν το είδα, δεν χτύπησε, δεν άκουσα, είχα χαμηλώσει. Ό,τι θες μπορείς να πεις για να το δικαιολογήσεις αυτό το πράγμα. Δεν το τσεκάρω εγώ όταν μου το κάνουνε. Δεν θα αναρωτηθώ. Γιατί το ίδιο θα κάνω κι εγώ μετά από λίγο. Σε κάποιον άλλον ή στον ίδιο ή οτιδήποτε. Είναι αυτά τα μικρά τα αθώα τα οποία δεν παρεξηγούνται. Καταλαβαίνεις όμως από πού προέρχονται, ρε παιδί μου. Δεν θα σκοτωθούμε τώρα για όπα το ξέχασα. Α, κλείνει η μπαταρία μου και μπουρδες τέτοιες και σε 10 λεπτά είμαι εκεί και έχει περάσει μια ώρα. Δεν θα τσακωθώ, αλλά πια υπολογίζω και τους δίνω άλλη ώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
1: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτο και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Γεια σας. σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.
1: Και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
3: Στο Mediterranean

0: 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτη. Τα έρηνη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό. Εκτός από που πας κάθε βράδυ.
7: Ναι παιδιά, εδώ είμαστε. Να και τα μηνύματα, ήρθανε σιγά σιγά. Για να σας διαβάσω. Νάντια, κάθε φορά που παραγγέλνουμε σπίτι, λέω εγώ δεν θα πάρω τίποτα. Δεν πεινάω, πάρε μόνο για σένα. Καλά. Έρχεται η παραγγελία και το χέρι μου κινείται μόνο του, ανεξάρτητα από μένα. Εντάξει, αυτό δεν είναι είναι από αυτά, μην πάρεις, δεν θα φάω. Δεν θέλω ρε αγάπη μου, κάνω δίαιτα. Μόνο το κοτόπουλο στη σκάρα θα φάω. Και άλλος μπορεί να πάρει και πατάτες και πίτες και ή που θα γίνεις τρελή, γιατί θα μπει σε αυτόν τον πειρασμό να κοιτάς τον άλλο να τα τρώει, γιατί είσαι πάρα πολύ φόκους και θα φά. Ή θα φας και τα πόδια σου. Πάρα πολλές φορές έχω πει: εγώ δεν μην πάρετε τίποτα για μένα και τρώω όλον τον άλλον το φαγητό. Δεν είναι. Αυτό το ψέμα δεν είναι και ψέμα ακριβώς. Γιατί την ώρα που σου λέει να φάμε, δεν πεινάς. Πώς ύπουλα έρχεται αυτή η πείνα, ρε παιδί μου. Ή, δεν πεινάς γιατί λες: δεν πεινάω. Δεν μπορεί να το λες από ψέμα. Δεν το σκέφτεσαι, δεν ακούς καλά για την ώρα, δεν έχεις ώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, ναι. Αλέξανδρος, κάθε φορά που μου δείχνουν φωτογραφίες μωρού τους λέω «Αχ, πόσο γλυκό είναι!» Όλα τα μωρά φαίνονται ίδια, το ξέρετε. Ναι, το έκανα παλιά αυτό, μέχρι να αποκτήσω κι εγώ μωρό. Μετά όλα μου φαίνονται ωραία. Αλλά πριν, δεν με ενδιέφερε και έκανα, ναι, κουκλάκι, γλύκα, όχι. Τέρατα όλα τα βλέπα. Σάβας, κάθε φορά που μου εξηγούν κάτι και με ρωτάνε, κατάλαβες, απαντάω αμέσως ναι. Μπορεί να μην άκουσα καν τι μου είπαν, αλλά τον έβγαινε μόνο. Άμα σε ρωτήσουν μετά και ποια είναι η άποψη. Εκεί είναι το ωραίο. Και ποια είναι η άποψη. Ήμουν λίγο. Εκεί πρέπει να πεις αλήθεια. Εκεί είναι αυτή η αφοπλιστική αλήθεια που έρχεται στη ζωή και ήμουν αφηρημένος. Τι να κάνεις, να λες μπουρδές. Σε λίγο. Εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας θα ανοίξουμε ένα πολύ αγαπημένο κεφάλαιο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Όλες αυτές οι κουβέντες που λέμε καθημερινά, όχι γιατί τις εννοούμε απαραίτητα, αλλά γιατί αλλιώς η ζωή θα ήταν ένα ατελείωτο awkward επεισόδιο. Κάτι να τα πούμε, κάτι θα κανονίσουμε, κάτι με μια χαρά, κάτι τέτοια, ξέρετε μωρέ εσείς.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρεις αυτό το feeling όταν λες «Από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση». Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου οπότε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μπες στο snappibank.com και δες περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολιωμού στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι, παιδιά, απαραίτητο αυτή την ώρα και επιστρέφω πολύ σύντομα.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση Live.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε.
11: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Green.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω.
8: Να είμαστε και πάλι δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
7: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Επιστρέψαμε, παιδιά μου, εδώ στα ψέματα. Η πολυκατοικία μας λέει αυτά τα αθώα ψεματάκια. Τώρα στα κοινωνικά, ας πούμε, γιατί να φύγουμε λίγο από τους κολλητούς και την οικογένεια. Τα κοινωνικά τα ψέματα. Το γεια σου εσύ μου, πώς είσαι? Αχ, τι όμορφη αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Τι ωραία που σου πάει το outfit. Πω, πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε, έλα να κανονίσουμε. Κανονίστε λοιπόν Δευτέρα, που βλέπεις κάποιους γνωστούς που τους συμπαθείς ιδιαίτερα, που είναι αυτό, και γουστάρεις που τους έχεις δει, ας πούμε, μέχρι ενό σημείου, δεν είναι κολλητή σου, και θες να κανονίσεις να βγεις. Πιστεύετε ότι θα κανονιστεί αυτό ποτέ? Δεν είναι οπωσδήποτε ότι δεν τους γουστάρουμε, δεν τους θέλουμε. Ή μπορεί και να είναι αυτό. Να είναι αυτές οι γνωριμίες που γίνονται πάντα σε κοινωνικές συνθήκες, ας πούμε, σε κάποιο τραπέζι που έχει ξοκύλει λίγο παραπάνω από κόσμο, σε κάποιο πάρτι, σε κάποιο οπουδήποτε μπορεί να βρεθούμε λοιπόν. Οπότε ναι, μπορεί να είσαι σκασίλα μου να τους ξαναδώ και λες βέβαια και θα βρεθούμε. Μπορεί όμως να θες και να το λες, δεν το κάνεις, γιατί προτεραιότητα έχει η δουλειά σου, το παιδί σου, η οικογένειά σου, η φίλη σου, ο σύντροφος πρώτης, ας πούμε, γραμμής. Και έτσι, μερικές φορές, ας πούμε, φτάνουμε να λέμε, να τα πούμε και να το εννοούμε 100% και να μην τα λέμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Εγώ λέω σε όλες τις συνθήκες θα τα πούμε. Βεβαίως να τα πούμε, να κανονίσουμε. Ναι, να κανονίσουμε. Το εννοώ κάθε φορά που το λέω. Δεν το πιστεύω. Το εννοώ όμως. Να, αυτή είναι η διαφορά της υποκριτικής. Δεν το πιστεύω, αλλά το εννοώ. Με κάποιους δεν το θέλω κιόλας. Αλλά εκείνη τη στιγμή το εννοώ. Τι να πεις στον άλλον, ρε παιδί μου, υπάρχει και αυτό το awkward. Το κοινωνικό, που βρίσκεσαι με κάποιον, έχεις να τον δεις 10 χρόνια, δεν άλλαξες καθόλου. Τι ωραία που είναι τα μαλλιά σου έτσι, ρε παιδί μου, μπράβο. Και πας πίσω στο τραπέζι στην κολλητή και λες: ο Χριστός και η Παναγία. Έτσι έχουμε γίνει και εμείς τόσο πολύ. Μεγαλώσαμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι οι μόνιμες συζητήσεις αυτές που γίνονται. Αλλά τι να πεις, τα χάλια σου έχεις. Θα μου πεις, μπορείς να μην πεις τίποτα για την εμφάνιση. Αλλά δεν γίνεται. Είναι awkward οι στιγμές που κάτι πρέπει να βρεις να πεις. Και λες συνήθως: μικρά αθώα ψεματάκια. Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Πείτε μου εσείς, ποιο είναι το κοινωνικό ψέμα που χρησιμοποιείτε περισσότερο, δηλαδή, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά. Στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

τους λόγους μες στο χάρτη, σε μια πόλη σκοτεινή και δε σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

παιδιά, πιστεύω πραγματικά ότι η ειλικρίνεια είναι ένα φοβερό προσόν. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να λέμε όλη την αλήθεια. Μέχρι ενός σημείου. Την αλήθεια, κοντρόπο. Και στους κολλητούς μας και στην οικογένειά μας. Και. Γιατί μερικές φορές η αλήθεια είναι πολύ σκληρή και δεν μπορούμε να την πούμε. Και λέμε πασαλήματα. Άλλο αυτό, άλλο το ψεματούρι με στη μούρη. Με 100% πειθώ, ας πούμε, ότι ναι, θα συμβεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που τα λέμε αυτά τα ψεματάκια. Τα απλά, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα ψεματάκια, λίγο πιο περίπλοκα που λέμε, που είναι για καλό, ρε παιδιά. White lies που λένε. Επίσης, αν λέγαμε την αλήθεια για τα πάντα, στους κολλητούς μας, στην οικογένειά μας, παντού, δεν νομίζω να μας μιλάει και κανείς. Νομίζω θα είχαν μείνει τρεις. Και τρεις είπα πολλούς.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Δρόμος 89,8. Η Μαρία Σολομού είναι εδώ. Μόνο με ψέματα σήμερα. Δεν μπορώ. Ας πιω λίγο καφέ. Ακόμη ζεστό η κοπέλα, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και πάπλωμα, να το πω και αυτό σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, το θα κανονίσουμε, είναι το πιο κλασικό, παιδιά. Ειδικά όταν βρισκόμαστε σε χώρους τέτοιους που βλέπουμε έτσι γνωστούς και φίλους. Επίσης, παιδιά, όταν γίνονται reunion από το σχολείο, ας πούμε, που κάνω πολύ συχνά, μία φορά το χρόνο, ας πούμε, μπορεί να βρεθούμε και λέμε γιατί δεν ξαναβγαίνουμε, δεν ξαναυτόρουμε, γιατί δεν κάνουμε, γιατί έλα να το κανονίσουμε. Έχουμε περάσει και κάποια χρόνια, ρε παιδιά, σε κάτι αυλές, ας πούμε, σχολείων, ας πούμε. Έχουμε ζήσει τα νιάτα μας πολύ έντονα με αυτούς τους ανθρώπους και επίσης όταν τους βλέπουμε, νιώθουμε ότι ξαναζούμε, ξανανιώνουμε, ξανακάνουμε. Ποπ, σιγά μην τους δούμε παραπάνω από μία φορά. Δεν είναι ότι δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Αλλά την ώρα που λέμε ναι, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, καλέ, το ξέρεις ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Το ξέρεις. Τι να πεις, μωρέ, έχω δουλειά. Δεν θες εκείνη την ώρα. Θες να το δώσεις. Θες να το ζήσεις όλο αυτό το πράγμα. Περνάς και ωραία εκείνη τη στιγμή. Μία φορά στις τόσες βρίσκεστε. Τι ωραία που θυμόμαστε όλα τα αυτά, τα παλιά κτλ. Και λες, μήπως. Όχι, δεν είναι. Αλλά μας συνεπέρνει η υπερβολική χαρά, νομίζω. Όπως το περάσαμε τέλεια, τι ωραία που ήταν σε αυτό το πάρτι που πήγα. Τι ωραία που χορέψαμε, που ήπιαμε, που μαζευτήκαμε, που κάναμε. Που μπορεί να έχεις βαρεθεί, όχι τη ζωή σου, να έχεις φτύσει αίμα, να έχουν πονέσει τα πόδια σου από τα τακούνια, να κάνεις τη χαριτωμένη ότι χορεύεις, να κάνεις την κοινωνική ότι μιλάς αριστερά-δεξιά, με ένα ποτό στο χέρι, που συνήθως αυτά δεν χορεύει και κανείς. Θέλω να πω ότι εντάξει, είναι ένα χάσιμο χρόνο. Τι θα πεις, που μερικές φορές αυτά τα κοινωνικά δεν τα αποφεύγεις. Ξέρεις και τρεις ανθρώπους, δεν μπορείς να πας από τη μία παρέα στην άλλη και από την άλλη στην παράλληλη. Δηλαδή είναι και λίγο. Γεια, γίνεται. Με την επόμενη μέρα θα πεις τέλειο. Να το ξανακάνουμε. Πω, δεν έχει ξαναγίνει. Πάρα πολύ σύνηθες, παιδιά, είναι όλο αυτό. Πάρα πολύ σύνηθες. Καλά, το μια χαρά είμαι, το δεν έχω τίποτα και όλα αυτά. Όλα τέλεια. Ενώ μπορεί να έχεις γυρίσει από μια κηδεία, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δεν έχεις το χρόνο να κάτσεις να εξηγήσεις. Και γιατί να εξηγήσεις τον άνθρωπο που συναντάς τυχαία, ας πούμε, στον δρόμο ή σε έχει πάρει τηλέφωνο, ας πούμε. Ένας φίλος ο οποίος μιλάτε μία φορά, ας πούμε, το χρόνο. Το τρίμηνο, Φερρυππίν. Γνωστός. Όχι κολλητός. Εδώ στον κολλητό, δηλαδή, με πάρει κολλητή. Άσπρα, θα πω άλλη ώρα, τώρα δεν μπορώ καθόλου, είμαι χάλια. Λέγε, τι έγινε. Δηλαδή, εγώ έχω μαζεμένα νέα για τις φίλες μου. Πάρα πολύ. Από πολύ καιρό. Όταν σε πετυχαίνει ένας τον άλλον σε μία κατάσταση χάλια, λες τους τίτλους. Τι να πεις, καλά είμαι. Καλά είμαι, θα πεις τον άνθρωπο που δεν. Τώρα που να σου εξηγώ και σένα που με πέτυχες μετά από τόσο καιρό και θα σου κάνω την ψυχή μαύρη. Και δεν έχω και κέφι, ρε αδερφέ. Και δεν μοιράζομαι και τόσο πολύ τα προσωπικά μου με όποιον γνωστό υπάρχει εκεί έξω. Επίσης, το μια χαρά δεν ανοίγει κουβέντα. Δηλαδή, μια χαρά, εσύ, ωραία, μπράβο, έτσι, να κλείσει όλο αυτό, να φύγει να πάει καθένα στη δουλειά του. Δεν γίνεται, παιδιά, αλλιώς. Είμαι η Μαρία Σολομού, να το θυμίσω και αυτό. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε, έχουμε κι άλλο, παιδιά.
1: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί.
3: Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μια ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρό.
6: Πατέρα σου, παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.

0: Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Οκ!
6: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
9: Εδώ είμαστε, περιμένω, με ανυπομονησία, ψέμα. Όχι, αλήθεια. Αχ, έχω τα μηνύματά σας. Γι' αυτό ανυπομονησία. Λοιπόν, Αντώνης, κάθε φορά που με καλούν κάπου, που δεν θέλω να πάω, λέω θα προσπαθήσω να έρθω. Θα προσπαθήσω. Αυτή η λέξη κάνει όλη τη δουλειά. Δεν είπα ναι, δεν είπα όχι. Και δεν πας όμως, ρε Αντώνη μου, τελικά. Θα προσπαθήσω να έρθω. Και εγώ το λέω ότι θα προσπαθήσω να έρθω. Και μένω, εντάξει, εμένα αυτό είναι, δεν ξέρω, σαν κατάρα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά καλέσματα, υπάρχουν πάρα πολλά parties, υπάρχουν πάρα πολλά λανσαρίσματα, πράγματα, το ένα προϊόν, το άλλο προϊόν, ο ένας γνωστός, ο άλλος αυτός, εγκαίνα μαγαζιών και τέτοια. Στα πολύ μικρά τα μου, τα έκανα και αυτά. Πια τώρα που με το Instagram που ανθίζει πάρα πολύ, λίγο το είχα κάνει κάποια στιγμή, κουράστηκα και αυτό. Δεν το κάνω. Κάποια στιγμή δεν θα σταματήσω να με καλούν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το θα προσπαθήσω, θα σας ενημερώσω αύριο, δώστε μου 24 ώρες. Ενώ εκείνη την ώρα το πρώτο που μου έρχεται να πω είναι όχι. Όχι γιατί δεν θέλω, ωραιότατα μπορεί να είναι και θα βρω σίγουρα γνωστούς και τέτοια. Βαριέμαι σε αυτή τη φάση. Δεν θέλω να αναλύω μα αριστερά αριξιά και να τρέχω από εδώ και από εκεί. Προτιμώ να δω την κολλητή μου να πιούμε ένα καφέ, να κάτσω σπίτι μου, να ασχοληθώ με το σκύλο μου, να δω το γιο μου, να ξεκουραστώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να βγαίνω χωρίς λόγο. Ελισάβετ, το «δε με πείραξε» είναι ίσως το μεγαλύτερο ψέμα που κυκλοφορεί. Γιατί η μετάφραση είναι πάντα ίδια. Με έχει πειράξει τόσο που θα εκραγώ, αλλά κρατιέμαι. Α! Εντάξει, το «δε με πείραξε» και το «δεν έχω τίποτα» έχουμε πει ότι εντάξει, αυτές οι φράσεις, ας πούμε, αυτές είναι οκ. Okay. Είναι σχεσίλα, μυρίζουν σχεσίλα. Αλλά μπορείς να το πεις και στη φίλη, όταν περιγράφεις την κατάσταση, ας πούμε, με τον σύντροφο, ξέρω εγώ, ή κάποιον που γνώρισες ή οτιδήποτε. Α, έγινε αυτό και αυτό. Δεν με πείραξε καθόλου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σκασίλα μου. Α, ναι, ναι, οκ. Το «δεν με πείραξε», άμα το λυπείς, το λες για να υπερτονίσεις κάτι. Δεν μπορεί να μην σε πειράξει ένα φτύσιμο, είτε είναι από κάποιον που ξέρεις δύο λεπτά, σου κάνει κάποιος ghosting. Τι λες, δεν με πειράζει. Όχι, δεν με πειράξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Λες, άκου το κάθαρμα τώρα. Που τον ξέρω πέντε λεπτά, με παρακάλεγε και τώρα μου κάνει ghosting. Γελάμε λίγο, φεύγει. Αυτό είναι το «δεν με πείραξε». Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή, ακούγεται και λίγο weird εκείνη την ώρα. Είναι σαν να θες να πείσεις τον άλλον για κάτι. Οπότε, α, δεν το πολύ λέω εγώ αυτό, ας πούμε. Χρυσάνθη, όποιος λέει δεν ζηλεύω καθόλου, ζηλεύει. Ήδη έχει ψάξει το προφίλ, έχει δει τις φωτογραφίες, έχει κάνει ανάλυση και έχει βγάλει σήμερα. Αχ, Παναγία μου! Δεν είναι απόλυτο.

Καταλαβαίνω τι πώς το λες. Δεν ζηλεύω καθόλου. Εγώ το έχω πει. Αλλά να σου πω κάτι, και το δεν ζηλεύω καθόλου είναι κατά συνθήκη, έχω καταλάβει στη ζωή μου. Γιατί έχω περάσει σχέσεις που δεν με ενδιέφερε, παιδί μου. Όχι να ζηλέψω, δεν περνάει από το μυαλό μου. Καλά, ποτέ δεν περνάει εμένα από το μυαλό μου. Όλα τα θεωρώ πιθανά, αλλά δεν αφήνω το μυαλό μου να σκεφτεί έτσι. Είναι επιλογή. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο και μου το πει, θα πέσω από τα σύννεφα, θα πω: α, ποτέ δεν το περίμενα από τον Κώστα αυτό. Όχι. Το περιμένω από όλους αυτό. Απλά δεν σκέφτομαι έτσι. Και δεν ζηλεύω. Βέβαια, έχουν υπάρξει περιπτώσεις ανθρώπων που έχω γίνει καταπράσινη. Σε περιπτώσεις. Γιατί πρέπει κι άλλος να στο καλλιεργήσει λιγάκι και έτσι να είσαι αυτός και έτσι να τσιμπήσεις. Έχω τσιμπήσει κάποιες φορές στη ζωή μου. Αλλά τις περισσότερες όχι, οφείλω να πω. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι πάρα πολύ περίεργος άνθρωπος τελικά. Εκεί καταλήξαμε σε αυτό. Τα είπαμε για τα ψέματα που λέμε στους άλλους. Τώρα έρχεται το πιο οικείο κομμάτι. Σε λίγο μιλάμε για τα ψέματα που λέμε. Μαντέψτε, στον εαυτό μας, παιδιά. Αυτά που τα λέμε με τόση πεποίθηση που σχεδόν τα πιστεύουμε. Για μείνετε μαζί μου.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ξέρετε αυτό το «Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση»? Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank, το κάνει πραγματικότητα εύκολα από το κινητό σου. Ανοίγεις online λογαριασμό σε λίγα λεπτά και κερδίζεις 1% ετήσιο επιτόκιο έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο. Έχεις τα χρήματά σου διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή με την ασφάλεια του ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μπες στο snappybank.com και κάνε την αρχή.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα
13: και σε όλο το πλανήτη.
14: Οκ!
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
13: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάνε να πει ζωή.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
16: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Γαλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, έφτασε η ώρα και στιγμή. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, παιδιά, τα ψεματούρια που λέμε στον εαυτό μας. Δεν μιλάμε για τους άλλους, δεν κάνουμε υποκριτική μας, δεν πέφτει αυλαία, δεν έχουμε χειροκροτήματα. Εδώ, σε εμάς. Καθημερινά μικρά ψεματάκια που τα λέμε με τόση αυτοπεποίθηση, πεποίθηση, που έχουμε γίνει. Καλά, Ave moi κάνουμε στον καθρέφτη από την πειθό. Πειθό, σιγουριά. Αύριο αρχίζω δίαιτα. Σήμερα μόνο μία και μοναδική φορά αυτό θα συμβεί. Δεν θα ξαναβγω για ψώνια. Θα κοιμηθώ νωρίς. Από αύριο ξυπνάω 7 το πρωί. Μιλάμε για κλασικά διαχρονικά, εικονογραφημένα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Είναι αναλύωτο, αξία σοβαρή, ας πούμε. Χρόνια δεν τα λέμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν παρατηρήσετε τον εαυτό σας τα χρόνια, δεν αλλάζουν αυτά τα ψέματα. Εγώ, αυτό το από Δευτέρα, τι καραμέλα καλή είναι αυτή. Και συνήθως όταν τα λες αυτά τα ψέματα, τα λες με τέτοια αυστηρότητα. Τα λες τον εαυτό σου, τα λες και μπροστά σε άλλους, για να ακούνε και οι άλλοι. Να ακούνε και οι άλλοι ότι είναι, ξέρω εγώ, θες κοινό. Θες κοινό για να πεις την μπούρδα. Δηλαδή, οπωσδήποτε, εντωμεταξύ, δεν έχω δει και κανένα να τα τηρεί. Δηλαδή, σπάνι, εγώ θα το πω 100 φορές, θα το κάνω 20. Και είναι και πολλές οι 20, παιδιά, που θα το κάνω, γιατί είμαι και πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου και μαθήτρια. Αλλά έχω φλοπάρει 1.000.000 φορές κάθε φορά που τα λέω αυτά τα πράγματα. Πω, και αυστηρότητα και σιγουριά. Δεν σηκώνω εκείνη την ώρα να μου πει ο άλλος, έλα μωρέ, στον Τρίτη. Τι, Δευτέρα! Ω Παναγία μου, είμαι μόνη μου. Στείλτε μου μηνύματα στο Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Λοιπόν, να σας πω τώρα ποια είναι η μικρή διαφορά με τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας και τα άλλα ψέματα που τα λέμε και ελπίζουμε να μην το καταλάβει κανείς. Α, κοιτάξτε, στις δύο περιπτώσεις, βέβαια υπάρχει ένα κοινό. Επειδή όλοι τα λέμε αυτά τα ψέματα, μπορεί να έχουν καλή διάθεση για να μας πιστέψουν. Γιατί να μας αμφισβητήσουν έτσι κι αλλιώς. Στον εαυτό μας, την ώρα που τα λέμε με τέτοια πεποίθηση και τέτοια ίστρο και τέτοια σιγουριά, επειδή δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε για αύριο, μιλάμε από Δευτέρα, μιλάμε για του χρόνου, μιλάμε σε ένα μήνα, η πεποίθηση είναι αυτή τη στιγμή ότι είμαι dead set έτοιμη. Και έρχεται η ώρα, έρχεται το αύριο, ρε παιδιά. Έρχεται η Δευτέρα που είναι σε τρεις μέρες. Κάπως έχει χαλαρώσει αυτή η αυστηρότης που μας είχε βρει. Κάπως βέβαια το έχουμε ξεχάσει λιγάκι. Ναι, είπα Δευτέρα. Αχ, πέρασε Δευτέρα και δεν το κατάλαβα, γαμώτο. Δεν ξεκίνησα αυτό το γυμναστήριο. Αρχίζουμε δηλαδή τέτοια. Τα ξέρουμε βέβαια και την ώρα που τα λέμε. Τα ξέρουμε την μπουρδολογία. Την ξέρουμε ότι. Απλά ο λόγος που το κάνουμε και τόσο αυστηρό είναι να μας βάλουμε και σε μία σειρά, νομίζω. Αυτά τα πέντε λεπτά που το λέμε, αυτά τα πέντε λεπτά αισιοδοξίας και βλέπουμε το μέλλον και λέμε ναι ρε το έχω και έρχεται το μέλλον, το οποίο μπορεί να είναι, σας λέω, πολύ κοντινό, γιατί εγώ είχα βάλει πάρα πολλά task από πέρσι μέχρι φέτος. Δεν νομίζω ότι πέτυχα ούτε ένα, δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχω φλοπάρει επικά αυτή τη χρονιά. Το 26 είναι μόνο αναποδιές στους στόχους, αυτούς τους χαζούς που βάζουμε τώρα, έτσι. Αλλά έχει ο Θεός, όχι, νομίζω θα το... τώρα έχω πει. Έχω πει πάλι, δηλαδή αυτή η εβδομάδα που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι εβδομάδα που έχω πει από Δευτέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα δηλαδή. Ναι, η προηγούμενη εβδομάδα έλεγα από Δευτέρα. Κοίτα, σήμερα το έχω πάει καλά. Έχω βάλει ένα στόχο, σήμερα είμαι to the point. Εγώ χάνω και τις ημέρες, καταλάβατε, έχω και αυτό το πρόβλημα. Οπότε μην με παρεξηγείτε αν κάνω λάθος.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας καλά κρατεί. Τα ψέματα ζουν ανάμεσά μας. Τα μικρούτσικα, ρε παιδιά. Τα μικρούτσικα, αυτά που δεν πειράζουν και πάρα πολύ, αλλά που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ειδικά όταν τα λέμε στον εαυτό μας. Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα καθόλου. Με πολύ large. Ναι, δεν ξέρω άνθρωπο που δεν τον νοιάζει. Με πολύ κόπο έχουμε καταφέρει κάποιοι, και ειδικά σε αυτό το χώρο που είμαστε, εντάξει, γιατί τρώμε πάρα πολύ λάσπη, έχουμε καταφέρει πολύ μεγάλο ποσοστό να μας νοιάζει. Όσο δεν ασχολείσαι και ό,τι δεν μαθαίνεις, κοιτάξτε ένας ωραίος τρόπος, είναι σαν μη γεννόμενο. Οπότε ναι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει να ψάξω. Καλά, ώρες-ώρες μπορεί να γαργαληθείς, ρε παιδί μου, άνθρωπος είσαι. Ή μπορεί να το πάρεις λίγο στραβά, αλλά ξανά κρατάει 5 λεπτά. Δεν θα κρατήσει, ας πούμε, μήνες που κράταγε παλιά. Αλλά αυτή η ατάκα, το δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα που το έχουμε λίγο καραμέλα, λένε ότι θέλουν, εγώ είμαι έτσι, αυτή που είμαι κτλ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ λίγοι εκεί έξω που το καταφέρνουν. Πάρα πολύ λίγοι. Και μερικές φορές φλοπάρουν κι αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Τους περισσότερους, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω. Και αυτούς που το έχουν καταφέρει είναι άνθρωποι που, επειδή εκτίθονται πάρα πολύ συχνά, πρέπει να προσπαθούμε να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Μην αρρωστήσουμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Με την τοξική ύλα και τη μαυρίλα που μας πετάνε. Οπότε, εγώ θα πω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι, το έχω κερδίσει. Αλλά και στον απλό άνθρωπο, ρε παιδί μου, να πας σε μια φίλη και να της πεις «Χάλια είσαι, βγάλε το αυτό το ρούχο», θα πάθει και κεφαλικά. Στεναχωριέται ο άλλος. Οι κανονικοί άνθρωποι με το ξέρεις, στεναχωριούνται κανονικά. Εμένα να με βρίζουν από πάνω με κάτω ότι χάλια είσαι, όλο μου ντύθηκε, δεν θα στεναχωρηθώ, παιδιά, πραγματικά τώρα το εννοώ αυτό. Α, το άλλο το ωραίο, το αγαπημένο μου, δεν θα ψώνισω τίποτα αυτό το μήνα, τελείωσε. Ειδικά περιόδους της ζωής που δεν είμαστε και πολύ καλά, ή περιόδους της ζωής που για να νιώσουμε άνθρωποι, ή περίοδοι της ζωής που δεν έχω τίποτα να βάλω, ή περίοδοι της ζωής πρέπει να βγω, έχω να πάω σε ένα γάμο, έχω αυτό το event, έχω αυτό το τέτοιο, πρέπει να ραφτώ, πρέπει να κάνω να ωρε φίλε. Ή η φοβερή, έχει όμως εκπτώσεις. Φοβερή δικαιολογία και αυτή. Είναι φοβερό και αυτό. Είναι μια μικρή, ξέρετε, αρρωστήλα και αυτό με τα ψώνια, έτσι. Είναι, μιλάμε για εθισμός. Παλιά ήμουν πάρα πολύ άρρωστη, ειδικά με τα παπούτσια. 9 ζευγάρια, 10 ζευγάρια παπούτσια τη σεζόν έπαιρνα. Τι να σας πω, δηλαδή έχω τις ντουλάπες να το αποδείξουν αυτό. Πια είμαι λίγο πιο μαζεμένη. Είναι περίεργο, είμαι λίγο πιο μαζεμένη. Όχι ότι δεν έχω αφόρετα παπούτσια, χιλιάδες. Αφόρετα, δεν το συζητώ. Η τελευταία φορά που ψωνίζω, η τελευταία φορά δεν θα ξαναψωνίσω, η τελευταία φορά. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει τελευταία φορά. Αφήστε το, τα έχουμε πει. Εμένα το αγαπημένο μου το καινούριο, το οποίο το προσπαθώ ένα χρόνο, δεν κάνω πλάκα. Είναι ένα task που προσπάθησα να κάνω, νομίζω, πριν αλλάξει χρονιά, πριν μπούμε στο 26, αλλά σίγουρα το προσπαθώ όλο το 26, να κοιμηθώ νωρίς. Και όταν λέω νωρίς, δεν θέλω να μπερδευτεί κανείς. 10 εννοώ 1. Αυτό είναι το νωρίς για μένα. Αν κοιμηθώ 1, κάνω πάρτι. Θα μου πεις, έχουμε και ένα ωράριο περίεργο μέχρι πρότινος, κυρία μου, ήσουν στο θέατρο, 1 γύρναγε σπίτι. Άκανα 1 ώρα να ηρεμήσεις, 1 ώρα να φας, γιατί τι ώρα θα φας? Πριν τη διπλή παράσταση. Πριν πας να βγάλεις τα σώθηκά σου στη σκηνή, δεν γίνεται. Μετά θα φας. Πότε θα χωνέψεις, πότε θα ηρεμήσεις, πότε θα κάνεις 2 δουλειές, πότε θα χαλαρώσεις, ας πούμε, να κοιμηθείς. Μπορεί να κοιμηθείς μετά από μια παράσταση. Λέω, 1:15 ήμουνα, ξέρω, στο μάξι. Πώς κοιμάσαι, λοιπόν. Είπα λοιπόν μετά ότι θα προσπαθώ να κοιμάμαι όσο πιο νωρίς γίνεται. Έχω βάλει αυτό το task για να ξυπνάω νωρίς. Σημείωση, συχαίνω με το πρωινό ξύπνημα. Δεν έχω χειρότερο στη ζωή, ολάκερη τη ζωή, από το πρωινό ξύπνημα. Τι θα γίνει, πρέπει να αλλάξεις το πρόγραμμά σου. Όταν αλλάζεις λοιπόν το πρόγραμμά μου, καλή ώρα τώρα που έχει αλλάξει, μπορώ να αλλάξω με το βιολογικό μου ρολόι, να τα αλλάξω όλο αυτό το πράγμα και να ξυπνάω νωρίς για να αναγκάζομαι να κοιμάμαι πιο νωρίς. Παιδιά, έχω δώσει όρκους. Έχω κάνει αναπνοές, κόντρα αναπνοές. Έχω πέσει στο κρεβάτι στις 8. Δεν μπορώ. Δεν είναι ότι δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να μασίσω ένα μελατονίνι, πώς τη λένε αυτοί. Δεν θέλω. Το λέω, το πιστεύω εκείνη την ώρα. Λέω, βέβαια θα το κάνω. Τι ωραία που θα το κάνω. Να μου έχει πετύχει μισή φορά ίσως και έχω ξυπνήσει 3 ώρα. Σαν την τρελή. Ότι κάτι έχω χάσει, κάτι έχει συμβεί. Κάποιος με νάρκωσε, δεν ξέρω. Όχι. Γιατί μάλλον δεν θέλω, παιδιά. Είμαι τύπος βραδινός. Τι θα κοιμηθώ νωρίς, τι θα ξυπνήσω νωρίς που ξυπνάω. Ξύπνησα νωρίς την προηγούμενη εβδομάδα για μια δουλειά την προηγούμενη Κυριακή. Και όταν λέω νωρίς, λέω 9. Έτσι. Ήταν η μέρα που χειροτέρεψα. Με βήχα, με αυτό, με τέτοιο. Ναι. Δεν γίνεται, δεν θέλει το σώμα, αρνείται. Αλλά το μυαλό λέει ναι, όχι, εγώ θα το προσπαθήσω. Και ακόμη το λέω. Και ακόμη το λέω.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
2: Στείλε SMS στο 54301.
3: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
4: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
5: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
2: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
3: Και όταν παίξει,
4: πρέπει να είσαι έτοιμος.
2: Άκου το Αιγαίο.
3: Στείλε αμέσως.
4: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο, 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας.

μου. Δεν ξέρω ρε παιδιά, ενώ με άλλα θέματα που δεν ξέρω, ας πούμε, δεν ξέρω διάφορες δουλειές του σπιτιού, είμαι πολύ ανίκανη σε αυτό το κομμάτι, αρνήθηκα, δεν με ενδιέφερε, έχω μια μικρή ντροπή. Ρε παιδί μου, λέω εντάξει, θα έπρεπε να ξέρω να κάνω Φερρυππίν, να σφουγγαρίσω, να σκουπίσω, να βάλω μια σκούπα, να βάλω πλυντήριο ρούχων που μάθα πολύ πρόσφατα από ανάγκη. Τίποτα. Από το μαγείρεμα δεν είχα ποτέ τέτοιο θέμα. Εντάξει, αυτή είναι η τελευταία που θα μάθω. Καλά, δεν είναι και εύκολο να μάθει να μαγειρεύει. Καταρχάς πρέπει να σ' αρέσει. Αλλιώς παίρνει ένα air fryer, θα σου πω εγώ πώς έχω μάθει να μαγειρεύω. Air fryer. Τελεία. Ανδρονίκη. Κάθε φορά που βλέπω σειρά, λέω ένα επεισόδιο και κοιμάμαι. Τελικά βλέπω όλη τη σεζόν. Έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Αλλά γι' αυτό ζω εγώ. Για την ώρα που δεν θα τελειώνει αυτή η σειρά. Δεν θα τελειώνει. Θα έχει 1000 επεισόδια και θα με κρατάει όλο το βράδυ να τη βλέπω. Και δεν είμαι τύπος που κοιμάμαι με τηλεοράσεις και καλά δεν έχω τηλεόραση. Με τα λάπτοπ ανοιχτά και τέτοια καθόλου. Θα το κλείσω, θα το βάλω στο τέλος, θα το γυρίσω να κοιμηθώ και μετά. Δεν θέλω να παίζει κάτι να κοιμάμαι. Δεν θέλω να την κλείσω. Έτσι. Γιώργος, κάθε φορά που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ με λίστα, λέω θα πάρω μόνο αυτά που έχω γράψει. Καλά και εσύ. Βγαίνω με το καρότσι γεμάτο και 3 πράγματα από τη λίστα, ναι. Εγώ παίρνω τη λίστα, αλλά παίρνω και πράγματα τα οποία πραγματικά μπορεί να μην μου χρειαστούν ή πάντα να μου χρειαζόντουσαν και να τα ξέχναγα. Αλλά όποτε μπαίνω στο σούπερ μάρκετ που είναι μία φορά το χρόνο, γιατί πάω σε μίνι μάρκετ ή παραγγέλνω, δεν πάω στο σούπερ μάρκετ, νομίζω θέλω φορτηγό. Φορτηγό με πράγματα. Μπορεί να ανακαλύψω, δηλαδή, πώς να σου πω. Και άλλα αντικείμενα. Γιατί αν πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάω τώρα σε μεγάλο. Μπορεί να πάρω και μια κούπα, μπορεί να πάρω ένα σουβέρ, μπορεί να πάρω μια λεκάνη. Δηλαδή, ό,τι βρω. Όχι μόνο φαγητά και καθαριστικά. Βέβαια, εγώ. Έτσι απλά τα πράγματα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και τώρα η σειρά σας. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μου, το μεγαλύτερο κοινωνικό ψέμα ποιο είναι, θα κανονίσουμε και μια χαρά είμαι. Εγώ και τα άλλο. Πολύ καλά. Πώς περνάς τέλεια. Είσαι καλά, πάρα πολύ καλά κι εσύ. Ποιος είναι καλή πάρα πολύ καλά. Πραγματικά. Δηλαδή και ο εκατομμυριούχος να πεις, έχει στρες. Αυτός να δεις τι στρες έχει. Εκτός αν είσαι και πάλι και ο γιος του εκατομμυριούχου, nepo baby να είσαι, έχεις ένα άγχος ότι ρε γαμώτο, όλοι νομίζουν ότι δεν κάνω τίποτα και πρέπει να αποδείξω την αξία μου. Μα δεν ξέρω άνθρωπο που είναι προβλημάτιστος. Πραγματικά πρέπει να είναι κουτός. Α, να λοιπόν κάτι, να το προσέξουμε παιδιά, ε. Γιατί δεν ξέρω, εκτός αν θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι σαν και εμένα με φοβερό στρες και άγχος στη ζωή τους, αλλά δεν ξέρω και κανέναν που είναι χαλαρός. Δηλαδή, αν γνωρίσω και κάποιον που να μου πει, γιατί αγχώνεσαι, κάτσε να πιούμε ένα καφέ και θα δούμε αύριο το πρόβλημα. Θα λυθεί, μωρέ, έλα να κάνουμε λίγο όμορφο. Θα του πει, είσαι τρελός, άνθρωπε μου. Σε με τα καλά σου. Ναι. Εγώ όταν ακούω από κάποιον είμαι πάρα πολύ καλά. Ο άλλος είναι έτοιμος για μέσα. Θα τον δέσουνε αυτόν. Δεν ξέρω, παιδιά, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, αν είμαι υπερβολική ή όχι. Αν τα βλέπω λίγο μαύρα τα πράγματα, δεν ξέρω. Νομίζω είμαι πολύ ρεαλίστρια. Παρ' όλα αυτά, έτσι εδώ τα λέμε μεταξύ μας για να συμφωνούμε, διαφωνούμε. Σε αυτά κάνουμε στην πολυκατοικία της Μαρίας και σας τρελαίνω κάθε μέρα τρεις ώρες. Πείτε, όχι, πείτε. Σας τρελαίνω. Η ωραιότερη παρέα, παιδιά του ραδιοφώνου, εδώ. Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Πού? Δρόμος. Τρόμος 89,8. Αύριο στις 4, ραντεβού εδώ. Σας φίλω.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
9: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Yay! Είστε εδώ.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
17: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
16: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
17: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θεάτρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα.
18: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
20: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω, σε τι κατάσταση και φάση σας βρίσκω άραγε. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 25, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, χαλαρή και ήρεμη και με χαρές. www.dromosofm.gr σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, η Μιράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Άκου τώρα να δεις και τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή που ζούμε και σε αυτή την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε. Πολλές θα είναι οι προκλήσεις οι εξωτερικές, άλλες τόσες θα είναι και οι εσωτερικές. Εσείς επιλέξτε σε ποιες θα απαντήσετε και πού θα σταθείτε. Μην τις βάζετε όλες την ίδια προτεραιότητα, σας παρακαλώ πολύ. Έχει να κάνει με το ποιος, το πού και το πότε. Ποιος είναι αυτός που σας προκαλεί, πότε σας προκάλεσε, γιατί σας προκαλεί. Και γενικότερα όλες αυτές τις ερωτήσεις πρώτα θα τις απαντήσετε και μετά θα σκεφτείτε αν αξίζει ή όχι. Τελεία, παύλα. Και όχι παράγραφος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: γίνεται και τι παίζει, γιατί μπορούμε και γιατί θέλουμε και γιατί έτσι μας αρέσει. Γιατί στο δρόμο 89,8 δεν χάνεις ποτέ το δρόμο σου.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Και έχουμε και αύριο άλλο νέο κόμμα.
3: Η Πηξίδα, η Πηξίδα.
2: Αυτό λέω.
4: Πηξίδα θα λέγεται.
3: Ναι.
2: Ωραία. Αν τελικά ονομαστεί Πηξίδα, έχω προτείνει.
3: Πηξίδα το λένε.
2: Πώς είχε το Πασόκ την Κάρμινα Μπουράνα.
3: Ναι,
2: την Πηξίδα τη Ευρυδίκη που είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τρελαίνει.
2: Δεν μου την κλέβει, μου την τρελαίνει.
3: Με τρελαίνει.
2: Όχι με τρελαίνει, τρελαίνει την Πηξίδα μου.
3: Και
2: δείχνει όπου πα, Χρήστο.
3: Αυτό είναι καταπληκτική ιδέα.
2: Δηλαδή ανεβαίνει ο Αλέξη να παίζει η Ευρυδίκη από πίσω.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
14: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
5: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
14: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: Ένα ακραίο.
17: Είναι ο
4: 2,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House.

Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8, απόγευμα Δευτέρας, αρχή της εβδομάδας, στην τελική φάση του Μαΐου. Πώς πέρασε και αυτός ο Μάιος, βρε παιδάκι μου, όμως σε νερό. www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά και να πούμε τα δικά μας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Έλα τώρα να σε πάρω να σε πάω να δούμε τι γίνεται και να ακούσουμε στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε δεύτερη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. 25 Μαΐου μαζί είμαστε και απόψε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, λόγια σας λέω, μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τι κάνουμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει μερικές φορές. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή, ξέρετε, μπορεί να σε φουντώνουν κάποια πράγματα την ώρα που γίνονται, την ώρα που λέγονται, την ώρα που τα βλέπεις, την ώρα που τα ακούς. Μπορεί να φουντώνεις, να αρπάζεις φωτιά, οπ, να γίνεται εκεί πέρα η σπίθα τέλος πάντων. Να φουντώνει, να μεγαλώνει. Αλλά μετά, παιδιά, ρίξτε ρυθμούς με τη μία. Δηλαδή, αφήστε το φούντωμα να έρθει, πείτε ό,τι έχετε να πείτε, αλλά μετά τους ρυθμούς να τους ρίχνετε και να μπαίνετε και σε μια διαδικασία να αξιολογείτε. Τι είναι αυτό που αξίζει και τι όχι. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αξίζει και ποιος όχι. Τι αξίζει παραπάνω, η ψυχική σας υγεία, η εσωτερική σας ηρεμία, η σωματική σας ευεξία, όλα αυτά. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω προτεραιότητες.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είστε εδώ!

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έλα και τώρα να δεις που θα σε πάω. Δεν θα σε πάω μακριά. Θα σε πάω να δεις τι γίνεται στο δρόμο 89,8 και γενικότερα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να χάνεις το δρόμο σου ποτέ. Έτσι κι αλλιώς, στο δρόμο 89,8 τον βρίσκεις πάντα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplast.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος...
8: Asking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.

0: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Παρέα στο δρόμο 89,8 στο απόγευμα το βραδάκι της Δευτέρας. Εσείς συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr να λέτε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα. Σας καμαρώνω πάντα,

0: κοιτάξει τα πράγματα, να τα αλλάξει. Να τα αλλάξει στον χρόνο που εσύ νομίζει, στον χρόνο που εσύ ξέρει και στον χρόνο που εσύ πιστεύει. Μην αφήνει κανένα να μπαίνει σε μια διαδικασία να σου πει τι και πώ, τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει και πότε θα το κάνει. Εσύ ξέρει. 100%. Άλλωστε, εγώ σα έχω εμπιστοσύνη.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα, ρε παιδιά, για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9. Στο δρόμο 89,8 και σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, www.dromosfm.gr, για να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο. Η Μιράνια Τραγώμαλου σας λέω λίγο στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 10.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

Αναδρομικά. Εγώ λέω πάλι, όταν κάποιοι σας ζυζανεύουν, δηλαδή προσπαθούν να σας ρίξουν διάφορα ζυζάνια στο μυαλό και στην καρδούλα σας, να τραβάτε χειρόφρενο. Ακριβώς αυτό που σας λέω, τραβήξτε χειρόφρενο, δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι κινήσει, επειδή θα έχετε πολλά στο νου σας, μπορεί να υπερεκτιμήσετε τις δυνάμεις των άλλων. Όχι, θα ξέρετε την αξία σας. Αυτό είναι το σημαντικό, θα σας το λέω κάθε μέρα. Όταν γνωρίζετε την αξία σας, κανένας, για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να τη μειώσει, και αν προσπαθήσει, θα φάει τα μουτράκια του. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Και αυτό που θα σας κάνει να έχετε σιγουριά είναι η εικόνα, η πραγματική εικόνα που θα έχετε για τον εαυτό σας και η πραγματική εικόνα που έχετε για τους άλλους που προσπαθούν να το κάνουν. Και εξάλλου και να σας πω και κάτι, κρατήστε και έναν άσο στο μανίκι για τον χρειαστεί. Δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να τον βγάλεις.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αχ, ναι, παιδιά, σήμερα έχω τα κέφια μου, έχετε δίκιο. Έχω τα κέφια μου γιατί εσείς είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω και γιατί είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Τι παραπάνω να πω. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε λίγο πιο κοντά.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
4: Okay.
3: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Να είστε χαρούμενοι. Και χαρούμενοι μας κάνει πρωτίστως η δική μας διάθεση, ο δικός μας νους και γενικότερα όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε με τον τρόπο που προσπαθούμε να τα κάνουμε. Έχω πει, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό και δεν θέλω να το κάνει και κανένας που είναι φίλος μου και εσείς είστε φίλοι.

0: Αυτό και μετά λέγγιξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Ημέρα για Τραγώμαλου. Έχουμε ραντεβού για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύνορα.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ο Δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτο και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
1: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
5: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
1: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα
0: όλες τις επιτυχίες.
2: Για λίγο τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Την άλλη που σε νοσταλγεί.
1: Και μας άρεσε.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Τέλος πάντων, λέγαμε τώρα κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα, αλλά ήταν ένα κουτσομπολιό.
2: Καλά, μην το λες καθόλου, γιατί. Συγγνώμη, τώρα θα τα πάρω. Λες. Θα τρελαθώ, ρε Γιάννη. Αυτό το άτομο θα με τρελάνει. Συγγνώμη, λέμε κάτι εκτός που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο.
2: Άστα, Κατερίνα, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Θέλω να πω για το πώς συμπεριφέρεται ένα
2: άνθρωπο. Εγώ θα το πω λοιπόν. Ακούστε τι πληροφορία μας έδωσε. Όχι, θα το πω.
1: Όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της ΦΥΚ.
5: Τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ

0: κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: από πανικόπισμα, απογνωσή, ανάγκη να αποδείξουμε και κυρίως τον εαυτό μας ότι σιγά καλά και τι πάθαμε και τι έγινε και δόξα τω Θεώ και καλά είμαστε, που προφανώς δεν είμαστε, δεν γίνεται να είμαστε. Είναι μια περίοδος σπασμωδικών κινήσεων, όπου συνήθως η εξωτερική αλλαγή είναι must, δεκανίκη, σοβαρό έτσι, για να αντέξουμε την εσωτερική τρικυμία.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πνοή μου.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: κοπέλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: love you, boom, boom, girl.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
2: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: δίσκο.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: βάλω πλανήτη.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

κάθε γωνιά στο Παγκράτη. Δρόμος 89.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.